0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη

όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω, πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Λάτσιο 95,1.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: 1, 2, 3,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Εμπρός.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μ' αγάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
2: Γιατί,
1: λέει, θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Έλα, μωρή, στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
2: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
1: Ναι.
2: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
1: Ναι.
2: Και οι πράγματα, τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
1: Κοίτα.
2: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
1: Κοίτα, στην Κένια, λέει, έχουν γεωθερμική ενέργεια.
2: Αχα.
1: Οπότε, λέει, αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Mm. Έτσι. Θα πετούσαν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2: Εντελώς.
1: Φαντάζεσαι.
2: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα.
1: Ναι.
2: Για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό σου δελφίνι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πολύ καλά θα πάει.
1: Δεν με έχω κάνει ακόμα.
2: Τι έχεις κάνει.
1: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
2: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: απολαύσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά.
6: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
7: Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
9: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
9: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
9: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: συσκευαστές. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Τρεις ελλείψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Οι κλέφτες, αφού αναρχήθηκαν στον πρώτο όροφο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου, μπήκαν μετά στο εσωτερικό. Απολογήθηκαν χθες οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Οι πράξεις τους έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Καλαμάτα, ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε γυναίκα. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούσαν το πατίνι αποπειράθηκαν αρχικά να το κρύψουν. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ημέρες. Τα πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο συνεχίζονται ακόμα και μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ στην πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης. Σχετικά καλός ο καιρός σήμερα, με νεφώσεις όμως που ίσως φέρουν τοπικές βροχές, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Άνεμη, νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ δυναμικό ξεκίνημα έτσι για ένα πολύ ωραίο πρωινό του Σαββάτου που το ξεκινάμε μαζί που αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 4 λεπτάκια μετά τις 8, καλημέρα και καλώς ήρθες. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, 16 παιδιά σήμερα του Μάη και έχει ξημερώσει μια όμορφη μέρα. Είναι το σουκού, ανεβαίνουμε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας? Ελπίζω όλα πραγματικά όμορφα και τώρα το σουκού αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό και σούπερ ανοιξιάτικο. Εγώ ωραία πράγματα σας έχω ετοιμάσει, κλασικά και διαγωνισμό και αφιεροσέτο. Πάμε να δούμε τώρα βέβαια τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Που λες τώρα έτσι που καλοκαιριάζει να το πω και έχει πιο πολύ έτσι ξημερώνει νωρίτερα. Πιο πολύ που διακίνηση νομίζω έχει το πρωί, αλλά πάλι μην φανταστείς, καθυστερήσεις βασικά σε κανένα σημείο δεν έχει αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε είναι ακόμα νωρίς. Προσοχή παιδιά σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, μικρό έτσι σαν καθυστέρηση βλέπω λίγο στο ύψος εκεί της Κωνσταντίνου Καραμάλη, στο ύψος της Μπότσαρη. Από εκεί και πέρα λίγο ίσως καθυστερήσεις έτσι στην Λαμπράκη και κάποια σημεία στην Εγνατία, αλλά κατά τα άλλα όλα κυλούν τέλεια. Και εμείς θα περάσουμε φανταστικά γιατί έρχονται τώρα επιτυχίες non-stop, ναι, αξίζει να δυναμώσεις ένταση. Και θυμόμαστε πρώτα αυτό, Professional Sinners, όταν σε είχα πρώτο δει δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα σου!

0: Τι ωραίο τραγούδι, δες και λοιπόν DJ, μας αρέσουν. Είναι οι One και έχουν κάνει comeback φυσικά μαζί με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τα ακούσαμε μαζί εδώ στο πρωινό σου κου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, για να ξυπνάτε σιγά σιγά φυσικά αν έχετε δουλειά, γιατί αλλιώς ναι, κάτσε ξεκουράσου, είναι Σαββατάκι. Εδώ όμως είναι λοιπόν η Ντόρι, ναι, εννοείται καλή επιτυχία στην Ελλάδα σήμερα στο τελικό του Eurovision. Έφτασε παιδιά αυτή η μέρα όπου θα απολαύσουμε και Ελλάδα εννοείται με Ακύλα και Φέρτο, αλλά πέρασε και το Τζάλα εννοείται η συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η βραδιά. Και παιδιά, για να δούμε, για κάντε τις προβλέψεις σας, πώς λέτε να τα πάμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται και τα προγνωστικά είναι με το μέρος μας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ακύλας έχει κερδίσει σίγουρα τις εντυπώσεις. Βρε, λέτε να κερδίσουμε. Έχω πάντως ένα feeling θετικό. Εντάξει, το να κερδίσεις είναι μια κουβέντα, αλλά πιστεύω σίγουρα ότι θα πάει καλά. Λοιπόν, τώρα εσύ μένεις εδώ. Βέβαια, εγώ υπενθυμίζω ότι επικοινωνούμε 6982-951-951. Είναι το Viber μας. Κάνε την εμφάνισή σου και φυσικά ακολούθησε μας σε όλα τα social.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
3: Γιατί
2: λέει, θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Έλα, μωρή, στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
3: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
2: Ναι.
3: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Ναι.
3: Και οι πράγματα, ναι, τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
2: Κοίτα.
3: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
2: Κοίτα, στην Κένια λέει έχουν, ναι, γεωθερμική ενέργεια.
3: Αχα.
2: Οπότε λέει αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι.
3: Θα πετούνταν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο. Εντελώς.
2: Φαντάζεσαι.
3: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα,
2: ναι,
3: για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό, ναι, σου δελφίνι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πολύ καλά,
2: δελφίνι,
3: θα πάει.
2: Δεν με έχω κάνει ακόμα.
3: Τι έχεις κάνει.
2: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
3: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος σε ένα πολύ δυνατό τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, καλό παιδιά Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εδώ καλό το βλέπω τον καιρό, έχει βέβαια και κάτι συννεφιές, αλλά βασικά ήλιο αυτή τη στιγμή και ήδη στους 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τι μου κάνετε, φιλιά σε όλους σας, σε ένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι, σε ένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Σε λίγο παιδιά έχω πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχει να κάνει έτσι με ομορφιά για μια πολύ ωραία περιποίηση. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Έχουμε σήμερα, είμαστε βασικά έτσι και σε ρυθμό Eurovision, γιατί το ξέρει, φαντάζομαι ότι το Κοσμοράδιο είναι το μόνο διαπιστευμένο ραδιόφωνο το οποίο βρίσκεται λοιπόν στη Βιέννη. Και εννοείται στην συνέχεια τη ημέρα θα έχουμε έτσι και ζωντανή επικοινωνία με τον Τάσο Ριζόπουλο να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται, τι παίζει, ξέρετε ποιο είναι όλο το backstage. Φαντάζομαι όλοι σήμερα, ακόμα και αν δεν είσαι τρελός φαν, όλοι θα δούμε Eurovision. Περιμένω να είδε και τι προβλέψει σα. Για την ώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες σαν αυτήν εδώ, από την Ατάστα Δωρίδου. Μια γλυκιά μελωδία παίζει φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαρία Ιακώβου μαζί με το θερίο Μαύρο Μεσάνυχτα. Τι flashback γι' αυτό εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Και επειδή διαβάζω εδώ για την ιστορία της Eurovision και σου λέει ότι αυτός ο ετήσιος θεσμός στον χώρο της μουσικής διεξήχθη για πρώτη φορά στις 24 Μαΐου του 1956 στο Λουγκάνο. Φυσικά τότε τα πράγματα ήταν πολύ έτσι διαφορετικά. Δηλαδή συνολικά είχαν συμμετέχει μονάχα 7 χώρες και μετά, ξέρετε, αυτό διευρυνόταν, ας το πούμε, και φτάσαμε στην σημερινή τέλος πάντων μορφή. Λοιπόν, σήμερα το αφιέρωσε το όπως φαντάζεσαι θα είναι Eurovisionικό. Σε λίγο θα σου πω λεπτομέρειες. Για την ώρα όμως συνεχίζουμε με επιτυχίες σαν αυτήν που έρχεται από το Θοδωρή Φέρι. Είπες δυνατά τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο.

Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τέλειο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελπίδα, και φυσικά έπαιξε εδώ, που αλλού στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους ένα που τώρα έτσι κόσμο συντονίστηκε. Εντάξει, παιδιά, νωρίς είναι ακόμη αλήθεια. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 9, δεν σου βάζω ξυπνητήρι έτσι γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν βλέπεις έτσι τον καιρό, αλλά σου λέει παιδιά ότι θα έχουμε στη συνέχεια έτσι και συννεφιές, αλλά και βροχοπτώσεις. Λέτε να πέσουν μέσα. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο και σου έχω και φανταστικό αφιέρωσα το σήμερα Eurovisionικό. Αλλά σου έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Όλα αυτά μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και βέβαια την καλύτερη παρέα. Τι άλλο να θες δηλαδή.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εξαρθώθηκε χθες σπήρα που διέπρατε ένοπλες ληστείες. Έγιναν τρεις ελλείψεις, ο ένας μάλιστα είχε δραπετεύσει το 2022. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ρολόγια και δαχτυλίδια, πιστόλι κρότου και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ. Η ΑΕΔΕ ελέγχει 3,2 ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές με τη χρήση τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Χάκερς χτύπησαν συστήματα καυσίπων στη ΣΥΠΑ. Εξετάζεται ιρανική εμπλοκή. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας και στην 21η η συμμετοχή της Κύπρου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Γενέβης. Καλώς ο καιρός σήμερα, με νεφώσεις όμως που αναμένεται να πυκνώσουν ειδικά από το μεσημέρι και θα φέρουν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το βράδυ και μετά, άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εσύ εξαίρεση. Αναβήσει λοιπόν ακριβώς 4 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ ζωντανά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Ναι, και αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Δεν βάζω όμως ακόμα ξυπνητήρι. Είμαι καλή γιατί έτσι σε αφήνω να ξεκουραστείς. Παιδιά, καλό καιρό κάνει για την ώρα, να ξέρετε. Έχει λιακάδα, αλλά πάρει και μια ομπρέλα γιατί ίσως να μας τα χαλάσει. Γρήγορη ματιά τώρα στην κίνηση, στους δρόμους της πόλης μας. Πιο πολύ έτσι τα βλέπω τα πράγματα γεμάτα σε σχέση με νωρίτερα. Δηλαδή έχει τις καθυστερήσεις του και στην Δελφόν, αλλά και στην Πέτρου Συνδίκα, έτσι λίγο κολλάει, αλλά και στο ύψος της Μπόζαρη. Για να πάμε λίγο πιο χαμηλά, όπου και η Παπαναστασία, παιδιά, έτσι είναι λίγο γεμάτη αυτή τη στιγμή. Μετά έχει λίγο κίνηση και στο ύψος της Νέας Εγνατίας. Πάμε ακόμα πιο κεντρικά, όπου εντάξει, μπαίνω στην Τζιμισκή και εκεί λίγο κολλάει. Λίγο μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, το κέντρο θα λέγαμε με καλές ταχύτητες. Τα στενάκια έτσι λίγο καθυστερούν περισσότερο, όπως είναι υπαλλήλων πατρών Γερμανού. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εννοείται, τώρα έρχεται το καλό. Επιτυχίες non-stop και είναι όλα πολύ ωραία τραγούδια. Και αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης και μας τραγουδάει. Όλα είναι εδώ, στις 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

0: Ένα ακόμα τραγούδι που εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάφραση στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Εδώ φιλάκια να στείλω στην Κατερίνα που μου στέλνει και φανταστικές φωτογραφίες. Από πού ακούσες, Κατερίνα, και έχουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία θεά που βλέπω. Καλημέρα και καλώς και από τον φίλο μας λοιπόν, τον Λίντορ. Εδώ είναι και ο Κώστας που μας ακούει από Μόναχο. Εννοείται, κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς από μακριά. Και τώρα, παιδιά, πάμε για τον σημερινό μας διαγωνισμό. Σου είπα, έχει να κάνει με ομορφιά, με το αγαπημένο μας Αζαλέ στο κέντρο της πόλης, στην Παλαιών Παντρών, και έχω για δύο τυχερούς μία, παιδιά, δερμοαπόξηση για το πρόσωπο. Τι, δεν ξέρεις τι είναι δερμοαπόξηση? Εγώ θα σου πω λοιπόν, είναι μια τέλεια περιποίηση, εντελώς ανώδυνη. Γίνεται λοιπόν με μικροκρυστάλλους και βασικά αυτό το οποίο κάνει είναι ότι καθαρίζει την επιδερμίδα, αφαιρώντας έτσι τις επιφανειακές στιβάβες, τα νεκρά δηλαδή κύτταρα, χωρίς να την τραυματίζει. Το αποτέλεσμα είναι να έχεις ένα πολύ πιο καθαρό αλλά και λαμπερό δέρμα. Μια θεραπεία αγαπημένη και για άνδρες και φυσικά και για γυναίκες. Οπότε, αν τη θέλεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber μας, γράψε μου τη λέξη Αζαλέα όπως το ακούς, το όνομα τεπώνυμό σου δεν το ξεχνάς και μου το στέλνεις στο Viber μας, στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος θα σύρει το χώρο και στην Δευτέρα, βρε παιδιά?
3: Θέλετε να χορέψετε?
2: Ναι.
3: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Από ό,τι γίνεται.
2: Προτιμώ το χορό.
4: Ναι. Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ.
2: Τώρα
4: δεν είναι εύκολο, μάλλον πάντα.
2: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνος σου να κάνεις χορευτικά και όλα.
4: Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, λέει η
3: Παντελή. Αυτό λέμε, πίδα.
4: Λοιπόν. Μοναχός σου χόρευε όμως.
3: Πρώτα χορεύεις και μετά κάνεις
4: τρία λεπτά. Δεν λέει παρακάτω, έλα.
3: Πέντε φορές την εβδομάδα, λέει, πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
4: Ούτε πέντε φορές, όχι το μήνα. Το χρόνο μερικεί.
3: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς. Αν δεν το κάνετε, λέει, αυτό πέντε φορές την εβδομάδα, δεν λέει αν είναι με την ίδια. Όχι. Μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
3: Αλλιώς παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
4: Όλοι έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν. Ναι.
2: Παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς είναι?
4: Γιατί δεν κάνουμε πέντε φορές την εβδομάδα σεξ? Παιδιά, καταρχάς, και να έχεις.
2: Ναι,
4: να μην χρειάζεται να βγει. Άντε, και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά πέντε φορές.
3: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εσύ θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
9: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
6: Με μια

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού και ταξίδι στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους ένα τώρα. Πού ξυπνάς, είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, παιδιά, είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 12. Σήμερα είναι βραδιά του μεγάλου τελικού, λοιπόν, της Eurovision στην Βιέννη. Εκεί πέρα θα είναι και το Κοσμοράδιο. Στη συνέχεια θα έχουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί πέρα, τι παίζει. Την ώρα, παιδιά, βλέπω εγώ τα διάφορα σε σχέση με τις προβλέψεις και από τη μία διαβάζω ότι θα είμαστε σίγουρα, λέει, στην πρώτη τριάδα. Μετά διαβάζω και κάτι ότι πέσαμε πάρα πολύ στα διάφορα στοιχήματα και τέτοια. Τελικά, τι ισχύει, για πείτε μου, εσείς τι feeling έχετε, ποιος πιστεύετε έτσι ότι τέλος πάντων το τραγούδι του ξεχωρίζει και πώς θα τα πάμε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η βραδιά. Θα απολαύσουμε εννοείται και τον Ακύλα με το Φέρτο, έτσι. Ένα τραγούδι που έχει νόημα τέλος πάντων. Και πολύ εντυπωσιακή ήταν η παρουσίασή του. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα όλα αυτά με τα video wall και ειδικά εκεί στη γέφυρα. Εκείνο το πιο ωραίο σημείο που μιλάει στη μαμά του και τα διάφορα. Και βέβαια θα δούμε και την Αντιγόνη, η οποία τα πήγε μέτρια στον ημιτελικό. Έτσι, νομίζω ότι νίκησε το άγχος. Τώρα ας ελπίσουμε να τα πάει σήμερα πιο καλά, γιατί είναι επίσης πολύ ωραίο, έτσι, και φάτο το τραγούδι της. Αυτός τώρα για τη συνέχειά μας είναι ο Μιχάλης Τζιγιάννης.

πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι να το κάνω στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους και παιδιά. Ανέβηκε το σημερινό αφιέρωσέ το που το είπαμε και από την αρχή της εκπομπής. Θα είναι αφιερωμένο στην Eurovision. Οπότε γράψε μου και εσύ στα Instagram stories εκεί στο κουτάκι που θα βρεις. Ποιο τραγούδι έτσι από Eurovision, ελληνική προσεξέ με συμμετοχή, έτσι μου γράψετε καμιά άσχετη. Θέλεις να ακούσεις και φυσικά να αφιερώσεις. Γιατί έχουμε στέλνει παιδιά πολλά ωραία τραγούδια στην Eurovision. Εντάξει, φυσικά η Έλενα μας είχε φέρει την πρώτη θέση, αλλά και πολλές ακόμα συμμετοχές που πήγαν λιγότερο καλά ή περισσότερο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν τραγούδια που αγαπήθηκαν. Μου έρχονται πολλά στο μυαλό και έτσι και πιο παλιά. Οπότε γράψτε μου εκεί πέρα ποιο θέλετε από ελληνική συμμετοχή του παρελθόντος έτσι στη Eurovision να παίξει και φυσικά να το αφιερώσεις κάπου. 12 παρατέταρτο, τυχαία θα κάνω την επιλογή και φυσικά θα το ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Αυτά μου φτάνουν. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό από τον Ηλία Βρετό. Μάτια μου στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια πριν τις 10. Τώρα θα το βάλω το ξυπνητήρι. Να βάλω κοτούλες. Όχι, θα βάλω ξυπνητήρι, παιδιά. Ξυπνήστε. Ανοίγει αγορά. Έχουμε και έναν ωραίο ήλιο εδώ για να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. 16 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει όμως και μια υγρασία στο 85%. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς. Αλλά γενικά για μετά δίνει, παιδιά, το μεσημέρι δηλαδή, ότι θα έχουμε συννεφιές και έτσι θα έρθουν και ασθενείς βροχοπτώσεις και θα έχουμε και ανέμους 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή έντονες ρηπές. Από το βράδυ και μετά θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση. Οπότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα από ό,τι φαίνεται αύριο Κυριακή, που θα έχουμε δηλαδή πιο κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Πάλι υπάρχει και αύριο μια πρόβλεψη για ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά βασικά πιο πολύ ηλιοφάνεια και θερμοκρασία σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ από 14 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Μένεις εννοείται εδώ. Επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα. Τελικά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τελικά Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τελικά Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται σήμερα επί της 20ης Επαρχιακής Οδού Αγίου Βασιλείου με τον Ισόπεδο Κόμβο προς Χορτιάτη. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του. Υπάρχει νέο όνομα, το οποίο φαίνεται να έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της αριστεράς, της οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Οι New York Times απέρριψαν ως αβάσιμες τις απειλές περί αγωγής από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά τη δημοσίευση άρθρου που περιλαμβάνει καταγγελίες Παλαιστινίων κρατούμενων για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Γερμανία, διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στην Ιρεμβέργη. Ένας νεκρός, πολλοί εργαζόμενοι σε νοσοκομεία. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση εμφανίζεται η Ελλάδα με τον Ακύλα και στην 21η η Κύπρος με την Αντιγόνη. Καλός ο καιρός σήμερα με νεφώσεις όμως που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανάβηση και Αιγαίο στο ξεκίνημα τη 3 μα ώρα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγα λεπτάκια μετά τι 10. Καλημέρα, βρε τα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για να ξυπνάτε έτσι γλυκά, γλυκά και ωραία. Να εδώ με κοτούλε, με ξυπνητηράκια, όλα τα έχω. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα έχουμε διάθεση. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Ξυπνάμε λοιπόν μαζί. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχει αρχίσει. Ανοιξιάτικο, αλλά ακόμα ο καιρό θα πει δεν έχει ακριβώ στρώσει, αλλά τέλο πάντων πάμε καλύτερα. Τώρα, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, να ξέρετε, προσπαθώ και να τα διαβάζω και εννοείται και να σας απαντάω. Καλή επιτυχία σε όλους για το διαγωνισμό. Για το αζάλε, είναι δερμοαπόξηση με κρυστάλλους. Δεν είναι ο κλασικός καθαρισμός με ατμό που με ρωτάτε. Είναι κάτι διαφορετικό που όμως και πάλι χαρίζει λαμπερό και καθαρό υγιές δέρμα. Οπότε αζάλε, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6982-951-951 που είναι το Viber μας. Και τώρα, για να δούμε τι παίζει εκεί στους δρόμους της πόλης μας. Πώς πάει λοιπόν η κίνηση? Έχουμε λοιπόν, εντάξει, λίγο πιο πολύ κίνηση. Τώρα λογικό όσο περνάει η ώρα και τώρα πλέον που άνοιξαν και τα μαγαζιά, λοιπόν είναι ανοιχτή η αγορά. Βλέπω τώρα εδώ το χάρτη, καλούτσικα παιδιά τα πράγματα, αλλά έχει καθυστερήσεις περισσότερες. Δηλαδή, κατεβαίνοντας εκεί έχουμε λίγο θεματάκι και στην Εθνική Αντιστάσεως. Πάμε λίγο πιο κάτω που ναι, έχει κίνηση και στην Παπαναστασίου, αλλά και στην Κατσιμίδη και στην Εγνατία. Και στην 3η Σεπτεμβρίου βλέπω καθυστερήσεις. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εντάξει, η Εγνατία έχει καθυστερήσεις αρκετές και παιδιά και το κέντρο πλέον. Δηλαδή, Παύλου Μελά, Εθνική Αμήνη εκεί με Τσιμισκή έχουμε. Επίσης, αρκετή κίνηση γενικά και στην Αγία Σοφίας. Είναι λίγο της προσοχής και της υπομονής και η Ερμού γεμάτη, αλλά και η Βενιζέλου. Μετά δεν ξεχνάς ότι εντάξει, τον περιφερειακό χαμός γίνεται αφού είναι συνεχίζονται και οι εργασίες, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι παραμένει κλειστό. Εγώ όμως θα σας ανεβάσω γιατί έρχονται φανταστικά τραγούδια και τώρα, παιδιά, έρχεται ο Σάκης μας. Είναι λίγο της προσοχής και της υπομονής και η Ερμού γεμάτη, αλλά και η Βενιζέλου. Μετά δεν ξεχνάς ότι εντάξει, τον περιφερειακό χαμός γίνεται αφού είναι συνεχίζονται και οι εργασίες, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι παραμένει κλειστό. Εγώ όμως

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ξελογιάστρα, η Βιαδάμου, όλο καινούργιο τραγούδι. Αποκλειστικά εδώ το άκουσε σε πρώτη μετάδοση. Φυσικά, μουσική και στίχους υπογράφει ακόμα μια φορά ο Μιχάλης Κουινέλης. Και έρχονται παιδιά και άλλες πρώτες μεταδόσεις. Για να προσεξέμε, γιατί από αυτή τη Δευτέρα, 18 του Μάη, η Δέσπρα Βανδύ επιστρέφει με νέο τραγούδι. Λέγεται Να Μ' Αγαπά. Σου λέει είναι ένα τραγούδι πολύ ωραίο, γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια. Μουσική και στίχους, να σου πω ότι υπογράφει ο ταλαντούχος Λευτέρης Κιντάτος. Και εννοείται εδώ θα τα ακούσει σε πρώτη μετάδοση. Πάντως, όντως φαίνεται να είναι ωραίο τραγούδι έτσι, αν ακούσεις, γιατί έχουμε ανεβάσει και κάποιο έτσι μικρό teaser για να πάρεις μια γεύση και βλέπω και πολύ ωραία έτσι φωτογράφηση από την Δέσποινα Βαδί για τη συγκεκριμένη δουλειά. Λοιπόν, μένεις τώρα εννοείται εδώ, επανέρχομαι φυσικά εδώ στην παρέα μας στο πρωινό σου κου στις 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα. Τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας.
3: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι.
4: Τα φνάτ.
3: Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
5: Θα τα αντέξω.
3: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη σωτηρία.
2: Πώς το σερβίρε σε εμένα.
6: Από το πουθενά μας είναι. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, που κλείνει τα 30 χρόνια της καριέρας του φέτος και θα δώσει μια μεγάλη συναυλία, εντελώς μάλιστα δωρεάν, εδώ στη γενέτειρά του, εδώ που γεννήθηκε, μεγάλωσε και φυσικά ξεκίνησε και την πολύ μεγάλη του καριέρα. Πρόκειται λοιπόν για μια δωρεάν συναυλία υπερπαραγωγή, Save the Date, θα γίνει 12 του Σεπτέμβρη, με την υποστήριξη εννοείται πάντα του Κοσμοράδιο. Μαζί λοιπόν με τον Αντώνη Ρέμο θα γιορτάσουμε όλοι μαζί το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, 9 ώρα το βράδυ, στην παραλία εδώ της πόλης μας. Όλα του τα υπέροχα τραγούδια που έχει τραγουδήσει τόσο πολλά και τόσο ωραία αυτά τα λοιπόν τα 30 χρόνια, γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Γι' αυτό λοιπόν μας προσκαλεί προσωπικά στη μεγάλη του αυτή γιορτή. Παιδιά, θα είναι πάρα πολύ ωραία, μαγικά. Έχουμε βέβαια ακόμα καιρό, παρόλα αυτά, να θυμάστε 12 του Σεπτέμβρη στην παραλία μας, εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Σε πάω τώρα έτσι πιο χορευτικά, γι' αυτό φέρνω Ελένη Φουρέιρα και Discotheque, δυνάμωσε ένταση φυσικά εδώ στους 95 και 1.

Είμαι αλλού, μέλισσες. Ναι, παιδιά, και εγώ είμαι αλλού. Το καλοκαίρι σκέφτομαι και τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα θα σου πω για το πρώτο καλαμαριά Heart Swim. Κάθε διαδρομή ένας τύπος καρδιάς. Αύριο, λοιπόν, Κυριακή 17 του Μάη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ο Κολυμβητικός Όμιλος Καλαμαριάς μας προσκαλεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για την στήριξη των παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα γίνει, παιδιά, μαραθώνια κολύμβηση με τη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Παράλληλα, θα έχει και αθλητικές βιωματικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Οπότε θα είναι πραγματικά μια όμορφη ατμόσφαιρα με πολλές δραστηριότητες, έτσι και όλα αυτά σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Μπορούμε όλοι να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική δράση ζωής, λοιπόν, και αλληλεγγύης. Αύριο, Κυριακή, 9 με 9, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν μένεις εκεί κοντά, γιατί όχι να περάσεις μια βόλτα, είναι σίγουρα και για πολύ, πολύ καλό σκοπό. Εννοείται, συνεχίζουμε με επιτυχίες, σαν ένα αυτό το ντουέτο που το άκουσες και εδώ, σε πρώτη μετάδοση. Και πολύ μου αρέσει, γιατί μου αρέσει, παιδιά, και αυτό το ζευγάρι. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, παίζει φυσικά εδώ, στο 95,1.

0: τι κάνεις. Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, στα φιλιά μου όπου κι αν είστε. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Και εδώ, παιδιά, βλέπω τι γίνεται με την Eurovision, γιατί εμείς είμαστε το μόνο ραδιόφωνο διαπιστευμένο το οποίο βρίσκεται στη Βιέννη. Εκεί είναι ο Τάσος Ριζόπουλος και ο Βασίλης Χαροκόπος. Έβγαλαν χθες κιόλας ζωντανά τις εκπομπές τους. Μας έδωσαν και αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες που κάνει ο Αγγίλας και φυσικά πήγαν έτσι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Γενικότερα, βλέπω μια ωραία ατμόσφαιρα στη Βιέννη και ένα θετικό vibe. Για τον Αγγίλα, σίγουρα το φέρτο έχει γίνει, παιδιά, σύνθημα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει ή όχι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι γίνεται μια πολύ ωραία παρουσίασή του. Εμένα, παιδιά, πολύ μου άρεσε και το video wall και ειδικά εκεί στο κομμάτι, στη γέφυρα την τελευταία που αναφέρεται στη μαμά του. Είναι πολύ συγκινητικό. Γενικά έχει πει ωραία πράγματα ο Αγγίλα και ειδικά η σχέση έτσι, με τη μαμά του, που δείχνει ότι είναι μια βαθιά σχέση όπου υπάρχει και αγάπη αλλά και αποδοχή. Μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Καλή επιτυχία απόψε λοιπόν, το νούμερο 6 στην 6η θέση θα εμφανιστούμε εμείς. Και φυσικά καλή επιτυχία και στην Κύπρο με το τραγούδι της Αντιγόνης, το Τζάλα.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Αφερλή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Τώρα με νέο κατάστημα στα νέα ρόδα Χαλκιδικής.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χειροπέδες σε 30χρονη υπεύθυνη καταστήματος για ρευματοκλοπή σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νικόπολη, καυγάς 20 ατόμων και πέταγμα μπουκαλιών σε ποδιακό γλέντι χθες είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε 2 προσαγωγές, ενώ ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άγια Ανάργυρη, εντοπίστηκε σπίτι τρόχλη χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής μέσα στο οποίο ζούσε μια πενταμελής οικογένεια. Συνελήφθησαν οι γονείς, ενώ τα παιδιά ηλικιών 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Ταϊβάν εκφράζει γνωμοσύνη στον Τραμπ για τη μακρά υποστήριξή του για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, παρά την προϋπόθεση του Προέδρου να μην προχωρήσει σε ανεξαρτησία. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας και στην 21η η Αντιγόνη. Καλώς ο καιρός σήμερα, μη ηλιοφάνεια τώρα το πρωί, αλλά προβλέπονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι που θα οδηγήσουν σε βροχές. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης μας άρεσε πολύ και φυσικά τον απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, λένε θα χαλάσει ο καιρός, αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, ζέστη έχει τώρα. 17 βαθμούς Κελσίου βλέπω, σχετική άπνοια και τουλάχιστον εδώ πέρα βλέπω και πολύ ωραίο ήλιο. Τι γίνεται, έχει κίνηση κάτω, για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχει την κίνηση του, παιδιά, γιατί είναι ανοιχτή και η αγορά, εννοείται. Οπότε, ναι, θα έχει τις καθυστερήσεις του και να είστε προετοιμασμένοι, ειδικά αν κατεβαίνετε στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή βλέπω έτσι λίγο κίνηση παραπάνω και στην Όλγας, κλασικά εκεί πέρα, και Μαρτίου και Δελφών και Μπότσαρη. Χαμός επίσης, παιδιά, στον περιφερειακό. Μην πάτε καθόλου προς τα εκεί, γιατί έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα στο κομμάτι προς δυτικά, το οποίο είναι, ας πούμε, ανοιχτό εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Πάμε ξανά στο κέντρο, συγχυρνάω πίσω. Κίνηση, παιδιά, αυτή την ώρα βλέπω παντού, δηλαδή και η Παύλου Μελάκη, η Εθνική Αμήνη, και στην παραλία μας έχει λίγο κίνηση και στην Εγνατία. Είναι λίγο τη υπομονή σήμερα παραπάνω. Μην πάρει ένα Μαρτίδου, έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Πολύ γεμάτη, παιδιά, θα είναι αυτή η ώρα, γιατί στις παρατέταρτο είναι το σημερινό αφιέρωσέ του και έχετε κάνει χαμό με Eurovision. Πολλά τα ωραία τραγούδια. Αχ, πώς θα διαλέξω, θα κάνω τυχαία την κλήρωση. Γράψε και εσύ εκεί στα Instagram stories. Ανέβασα και TikTok και τώρα σε πάω σε πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο το καινούριο του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που εδώ το ακούς αποκλειστικά και λέγεται Φωτιά στη νύχτα, αλλά τώρα φέρνω Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Φυσικά μαζί εδώ στα Κοσμοράδιο 95,1 και που λέει την 6 σημεία αλλή του σώματος. 6 τα οποία προδίδουν την ηλικία του τέστη. Πρέπει να τα προσέξουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, το πρόσωπο, καταρχάς, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο καθρέφτης της ηλικίας όπου θα κάνεις τις λεπτές γραμμές, τις ρητίδες και όλα αυτά, γραμμές έκφρασης και γύρω από τα μάτια. Γι' αυτό αντιλιακό, καθημερινά, χειμώνα, καλοκαίρι, καλό ύπνο, παιδιά, και ενυδάτωση. Και βέβαια, ο καθένας ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας του και τις ηλικίες θα βάζει τις κρέμες και τους ορούς που πρέπει. Νούμερο 2, τα χέρια, τα οποία επίσης σου λέει ότι και αυτά, έτσι όσο γερνάς, όσο μεγαλώνεις, εμφανίζουν και αυτές λεπτές γραμμές. Οπότε και εκεί θέλει ενυδάτωση αλλά και αντιλιακό. Συνεχίζουμε με το λαιμό και τον ντεκολτέ. Οπότε όλα αυτά που βάζεις στο πρόσωπο, για να μην χαλαρώσει και το σημείο εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να τα χρησιμοποιείς αντίστοιχα και στο σημείο του λαιμού και του ντεκολτέ. Οπότε και εκεί ενυδατικές, ρετινόλη και αντιλιακά. Οι αγκώνες. Ναι, οι αγκώνες που σου λέει όσο μεγαλώνεις, εμφανίζουν έτσι ξηρότητα και τραχιά υφή. Οπότε ενυδάτωση και εκεί. Τα μαλλιά μας, τα οποία όσο μεγαλώνεις γίνονται πιο λεπτά και έθραυστα και ξηρά, εντάξει, και εννοείται θα γκριζάρεις. Οπότε εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσεις πάλι τα κατάλληλα προϊόντα και τις ειδικές θεραπείες. Και τέλος, έκτο σημείο, τα γόνατα, ναι, τα οποία παιδιά χαλαρώνουν και αντίστοιχα ρητιβιάζουν. Οπότε και εκεί θέλει πολύ καλή ενυδάτωση για να μην γίνουν χειρότερες αυτές οι λεπτές γραμμές. Εντάξει, με την καλή πλευρά, παιδιά. Το να γυρνάς είναι ότι μεγαλώνεις. Άρα ότι ζεις, άρα εξελίσσεσαι, υπάρχεις, μεγαλώνεις και μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Μην μένουμε μόνο στο θέμα του γύρατος. Εννοείται, μένεις εδώ, επανέρχομαι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιζίνα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
0: Έλα που δεν μπόρεσες, ποιος ξέρει. Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας. Πέρασα τρίκαλα.
3: Στείλαμε τρίκαλα.
2: Για πες.
0: Η Πέγγι Ζίνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα άψογη και υπέροχη.
3: Συντή, ποιότητα συντή.
0: Αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστά ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένον κανέναν. Είπε το βουνό της, τον Μητροπάνο που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά. Είναι αυτό.
3: Έκατσες
0: που...
3: μέχρι τέλος.
0: Σχεδόν.
3: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίσανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την παζαρούλα δεν φεύγανε.
2: Αφού σκούπα την ονομάζουνε, λέει την.
3: Ορίστε, γι' αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν... όλα 10, νούμερο 5.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα αυτό. Hey, yeah!
5: Νούμερο 4.

0: Νερό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με το Noisy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Δεν νομίζω να μην έχετε ξυπνήσει πλέον. Εγώ βάζω έτσι ένα τελευταίο ξυπνητήρι. Έτσι, γιατί έχει πάει κιόλας. 11.30 και σε λίγο είναι και η ώρα για το σημερινό αφιέρωσέ το. Γυροβιζιονικό το σημερινό αφιέρωσέ το. Οπότε βρίσκεσαι εκεί στα Instagram stories στο κουτάκι και γράψε μου ποιο τραγούδι, αλλά πρόσεξε. Ελληνική συμμετοχή από προηγούμενο Eurovision. Έτσι θέλεις να ακούσεις και εννοείται να αφιερώσεις. Έχετε κάνει χαμό. Είμαι έτσι σχεδόν πολύ κοντά στην επιλογή μου, αλλά ναι, στείλε, προλαβαίνεις. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε λοιπόν μαζί και σου έχω και το ζωδιακό της ημέρας. Είμαστε στα Ταυράκια, οπότε 16 του Μάη, αν έχει τυχόν, έχει τα γενέθλιά σου. Ναι, χρόνια σου πολλά. Και είναι τώρα δύο ζώδια, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Ταύρος, προφανώς επειδή είναι ο μήνας των γενεθλίων μας, αλλά και ένα ακόμα το οποίο σου λέει αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, δηλαδή από 18 του μήνα, α, θα γίνουν πολλά και ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν από τη μία η Ταύρη είναι σε αυτή την θετική όψη και η Ζυγή. Άι να δούμε, λέτε, θα πέσουν μέσα. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε αυτό από Σταβέντο.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

Φανταστική η Δέσποινα Βανδύ στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν ξεχνάστε από Δευτέρα, ναι, έρχεται εδώ αποκλειστικά το νέο τραγούδι της Δέσποινας, το οποίο εννοείται θα το ακούσεις σε πρώτη μετάδοση και καταλαβαίνεις αν το αγαπήσεις και αμέσως. Τώρα, στα δικά μας, γιατί είναι το σημερινό έτσι με τη Eurovision που είμαστε σε αυτόν τον ρυθμό και τον παλμό, οπότε αντίστοιχα ήταν και το αφαίρεσέ το. Γράψατε πολλές παιδιά επιλογές από περασμένες συμμετοχές, αλλά αυτό που επέλεξα είναι Καλομήρα και Secret Combination που είχε εμφανιστεί η Καλομήρα στη Eurovision που είχε γίνει στο Βελιγράδι το 2008, ναι, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και είχαμε πάρει την τρίτη θέση. Γενικά βλέπω πάντως στην ιστορία του θεσμού ότι τότε ήταν μια καλή περίοδος για μας. Γιατί το 2007 είχαμε πάει πολύ καλά με το Γεια σου Μαρία και τον Σαρμπέλ που είχε πάρει την 7η θέση. 7η θέση πήρε μετά και την επόμενη χρονιά ο Σάκης μας που είχε πάει με το This is our night. Λοιπόν, όπως και να έχει, Καλομήρα τότε είχε πάει φανταστικά με την τρίτη θέση και είχε χορέψει και πολύ ωραία. Είχε γίνει και εκείνο το χορευτικό, θυμάστε και το ρούχο που άλλαζε. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι το σημερινό αφιέρωσέ το και μαζί καλή επιτυχία και απόψε στον Ακύλα.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: το τέρμα και σε αγαπώ εσένα και με τέτοια διάθεση είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο λίγο πριν τις 12. Και τώρα, παιδιά, την προσοχή σου παρακαλώ, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είμαστε πάντα online και όλα θα είναι ωραία και καλά. Αλλά στους εφήβους μια έξτρα προσοχή επιβάλλεται, γιατί τα πράγματα μπορούν να τους φαίνονται κάπως πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, που είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια πάνω από όλα στο ίντερνετ, ενώ τους έχει και δικό τους χώρο έκφρασης που τους συνδέει και άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Σελίζα στο 1454. Μάθε περισσότερα, ειδικά αν είσαι γονιός και έχεις παιδιά στην εφηβεία, με ένα κλικ στο vodafone.gr. Αγαπημένε μου, έφηβε φίλε μου, Βασίλη Πόπο Βασιλείου.
1: Πρέπει να τρέξω, δεν θα πάω, πάσω. Μια απεσίωνε σουέγγο, Λουκά, φρακάσω.
0: Εμένα μέρος το άλλο. Αν δεν το έχω, φέρτο. Πάντως, να το πούμε ότι τα γραφιστικά αυτά τα βίντεο όλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.
1: Πολλά, πολλά συγχαρητήρια να πούμε στην ΕΡΤ φέτος για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει και νομίζω ότι δεν την έχει κάνει άδικα.
0: Μάλιστα, γιατί παιδιά, δεν ρωτάμε εδώ ένα τυχαίο Βασίλη Βασιλείου. Τον αγαπάει το θεσμό αυτό και το αποδεικνύει κάθε χρόνο και φέτος.
1: Επίσης, και θέλω να πω και το εξής.
0: Θέλω πάντα.
1: Δεν θα κάνω πρόβλεψη, αλλά θα τα πούμε μετά. Είχα ένα όνειρο ζωής πέρα της Eurovision να βγω και να πω την βαθμολογία κάποιας χώρας στα γαλλικά. Voilà, d'après les résultats, des origines, et enfin, à la Cypre, 12 points.
0: Θα μας τα δώσουν, ναι, τα 12 points από όλες τις χώρες.
1: Και να μην μας τα δώσουν, εγώ ελπίζω στο κοινό.
0: Ναι, γιατί όχι. Πάντως, εγώ πιστεύω. Τώρα, πέρσι έκτη βγήκα μια στερομάτα, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος, μήπως πάμε έτσι, ένα πεντάδα.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι. Όχι, παραπάνω θεωρώ. Γιατί αν πάρουμε ένα 350 από το κοινό, το έχουμε φέρει. Και αύριο να δεις τι θα γίνει.
0: Υπάρχει
1: με την
0: καρφιά. Μαθηματική ανάλυση, παιδιά.
1: Αύριο θα κατεβώ από πάνω με ελικόπτερο, θα πω
0: σε αυτό το σκουφί, θα μου έρθει και τα πορτοκαλιά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Καταλαβαίνετε, μένετε εδώ για τη Βασίλη Πόπο Βασιλείου. Ακολουθεί μέχρι τις 4. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Το τετράωρο μας πήγε ωραία και αύριο το πρωί, ναι. Στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Τα φιλιά μου!
2: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νικόπολη, καυγάς 20 ατόμων και πέταγμα μπουκαλιών σε ποδιακό γλέντι χθες. Είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε δύο προσαγωγές, ενώ ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανηλίκους επανέλαβε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ενώ τόνισε ότι πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη και να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση. Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώσαμε το νούμερο 2 στην ιεραρχία του ISIS, τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο. Η εξουδετέρωση έγινε μέσα από κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Eurovision, απόψε ο μεγάλος τελικός στις 10 το βράδυ, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας και στην 21η Αντιγόνη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετζή Περικάρ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Γενέβης. Έδρισε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν το μεσημέρι και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 23. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Σάββατο σήμερα, 16 του Μάη. Έχουμε και Eurovision, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την σημερινή βραδιά, για τον απόψινό τελικό. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι στην παρέα σου όπως κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι και τις 4. Και φυσικά θα πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να σε ενημερώσω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι κατά κόκκινο σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα σε όλο του το μήκος. Κάντε λίγο υπομονή ή αν μπορέσετε αποφύγετε να τον διασχίσετε, γιατί πραγματικά θα καλοπεράσετε πάλι σε εισαγωγικά. Αν τώρα δείτε εσείς κάτι άλλο εκεί έξω και θέλετε να μας ενημερώσει γι' αυτό, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έρχεται Γιώργος Μαζονάκης και τη Γαρμπή και Νίκος Βέρτης και Θοδωρής Φέρης και Αναβίση. Μήπως θέλετε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, με Ρία Ελληνίδου? Εννοείται πως θέλετε, στους 95,1 όλα αυτά φυσικά.

0: ζημιά.
1: Όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα, Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στην Φανή και στον Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλησπέρες. Όπως επίσης και στον Γιώργο και στην Αλίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Ανταποδίδω εννοείται. Θα σας πω τους τρόπους τώρα μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά στο Viber δωρεάν επικοινωνία με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα υπέροχο απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι κάνεις, ναι. Ρίχνεις το μπουτάκι του έτσι.
4: Όχι το μπουτάκι, είναι στο...
3: Δεν σπάνω το μπουτάκι.
4: Λίγο πιο...
3: Στο γλουτό.
4: Ναι, γιατί διαβάσα μια έρευνα, λέει, που αν κάνεις, λέει, αυτή την ενέργεια, απελευθερώνεις ενδορφίνες. Είναι η ορμόνη έτσι που σε χαλαρώνει, που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά δεν διάβασα ακόμα αν είναι αυτός που χτυπάει ή αυτός που τα δέχεται.
5: Θες να δοκιμάσουμε, να αρχίσω να σε χτυπώ, να δούμε, άμα θα νιώσεις καλύτερα. Εγώ θα νιώσω.
3: Όχι οπουδήποτε, είναι αυτό το spanking που έχει και συγκεκριμένο λόγο νόημα και σε μια συγκεκριμένη φάση.
5: Μάζευε και εσύ και ρόγες, δεν πειράζει. Όπου βρω.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
7: Παρακαλώ.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

Άννα Βύση και Αντίδοτο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Γεια σου Τρίφων, γεια σου Άκη. Καλησπέρα στην Μαριέτα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα για ακόμη μία φορά. Ναι, θα πούμε για Eurovision σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο σουσού. Σε μία ώρα πετάω, φεύγω και δεν έχω ετοιμάσει βαλίτσα. Τι ζώδιο είμαι? Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Σκέψου καλά και απάντησε μου. Μπες στο facebook.com/κοσμοράδιο951 και πες μου τι ζώδιο είμαι.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε λίγο τώρα να πούμε μερικά πραγματάκια για την Eurovision. Κυρίως θέλω να σταθώ, παιδιά, σε όλο αυτό το hate που έχει εισπράξει ο Ακύλας από πολύ κόσμο στα social που διαβάζω σε διάφορα έτσι, sites, σελίδες κλπ. Κυρίως από ανθρώπους άνω των 50, οι οποίοι επιμένουν τέλος πάντων σε ένα τραγούδι το οποίο δεν προσβάλλει την Ελλάδα και τη χώρα και την ελληνική σημαία κλπ. Γιατί πιστεύουν ότι ο Ακύλας κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω ότι ο Ακύλας είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ωραίος χαρακτήρας. Είναι ένα character φέτος στην Eurovision το οποίο έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής χαμό. Ακόμη και να μην μας αρέσει το τραγούδι, δείχνουμε πολιτισμό στο να πούμε δεν μου αρέσει, καλή επιτυχία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε τον πολιτισμό μας. Τώρα να καταργιόμαστε και να βρίζουμε και να λέμε παρατσούκλια, να μην αναφερθώ τώρα για τον Ακύλα, θεωρώ ότι δείχνουμε κάτι άλλο. Δείχνουμε όχι απλά τον πάτο του βαρελιού, κάτι πολύ χειρότερο το οποίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω τώρα. Όλοι το καταλαβαίνετε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίνο, έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός. Όμως ακούστε τώρα τι έχει ετοιμάσει το Κοσμοράδιο 95,1 για τη φετινή Eurovision.
1: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο 16 του Μάη, είναι η 136η μέρα του έτους. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8.30 ώρα το βράδυ ακριβώς. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, Διεθνής ημέρα του φωτός, ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος και Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία σήμερα που έχουμε και Eurovision να γιορτάσουν όσοι προτιμούν το ουίσκι, αγαπούν το ουίσκι. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε ένοπλες ληστείες. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ο ένας μάλιστα είχε δραπετεύσει το 2022. Στις 26 Μαΐου, ο Άλεξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του. Όπως φαίνεται, το όνομα του νέου φορέα έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της αριστεράς, της οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Πάτρα. Τραβούσαν βίντεο τον ξυλοδαρμό 13χρονης από συμμαθήτριές της. Συνελήφθησαν δύο ανήλικες για το περιστατικό, ενώ αναζητείται άλλη μία 13χρονη. Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώσαμε το νούμερο 2 στην ιεραρχία του ISIS, τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο. Η εξουδετέρωση έγινε μετά από κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας και στην 21η η Αντιγόνη. Κάλωσε καιρό σήμερα, όμως αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν ειδικά από το μεσημέρι και μετά και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα είμαστε παρεούλα μαζί μέχρι και τις 4. Πάντα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Με πάρα πολύ κέφι και πολύ Eurovision σήμερα είναι κάτι σήμερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.cosmoradio.gr, για να μας απολαμβάνεις ακόμη και αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πάμε λίγο τώρα να σου πω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μέσα στην πόλη τα πράγματα είναι χαλαρά, όμως ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά έχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινάει από το ύψος της Άνω Τούμπα μέχρι και λίγο μετά τις 40 εκκλησιές. Οπότε όσοι σκοπεύετε να διασχίσετε εκείνο το σημείο, να είστε προετοιμασμένοι για να κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ολοκένουργια Αλένα Ζευγαρά, έρχεται αποκλειστικά ολοκένουργιος επίσης Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λέω να συνεχίσουμε αυτή την προγραμματάρα με ένα φοβερό, τρομερό, καταπληκτικό αγαπημένο κομμάτι από το παρελθόν. Δέσμη Αβανδύ, 95,1. Φυσικά.

0: Έτσι έχει μάθει και Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα κάνουμε ένα mini γκάλωπ εδώ στην εκπομπή ζωντανά live. Θέλω να μου πείτε σε τι θέση θα τερματίσει ο Ακύλας για την Ελλάδα σήμερα το βράδυ στην φετινή Eurovision της Βιέννης. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε μου, ας πούμε, θέση 1-3, 4-6 κλπ. Ξαναλέω το Viber 6982-951-951 και λίγο πριν το τέλος εκπομπής θα δούμε τι πιστεύει το κοινό του Κοσμοράδιο ότι θα γίνει απόψε το βράδυ. Προς το παρόν θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε δύο μήνες. Ναι, τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
2: Τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
2: Τι μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Στη Σάμο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
3: Λίγο ήταν.
4: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου.
2: Δεν πιάνεται. Πρέπει να πάρεις άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
4: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνει το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρεις εσύ, Γιώργο, για να μειώσεις το στρες της δουλειάς. Κατάλαβες.
4: Που μου έχεις προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα τίποτα.
4: Χαρά μου έχεις προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχεις προκαλέσει.
3: Να σου πω τι είπες ανά δύο μήνες.
2: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
3: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες για
2: κάτι που θα βρούμε. Πού το βρίσκουμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς Μιράντα παραπάνω, θα πάρουμε και του Γιώργου.
3: Πήγες σε διακοπή τώρα.
4: Σας χρωστούσα, είστε με καλά.
3: Εγώ είμαι για καλό, το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout Μιράντα.
4: Εσύ είσαι καμένος από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα.
2: Σε
3: ποια Ελασσόνα για διακοπή.
2: Ωραία, ωραία Ελασσόνα κυρίες και κύριοι, υπέροχη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος
5: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.

Καλησπέρα στην Αθανασία, στην Αναστασία, στο Βασίλη, στη Λία. Επίσης το Σάκη μας απολαμβάνει από τη Γερμανία, www.cosmoradio.gr, αλλά και στο Δημήτρη. Λοιπόν, ένα κατά σήμερα αποφάσισε να παίξει ένα τραγούδι, το οποίο εντάξει, πραγματικά νομίζω είχε πάνω του πάρα πολύ μαγεία, πολύ λάμψη και σηματοδότησε την έναρξη του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα για την Eurovision γενικότερα. Έτσι πιστεύω. Πάμε λοιπόν πίσω στο μακρινό 2001, τότε που η Έλληνα Παπαρίζου έκανε τον ντεμπούτο της με τους Αντίκ και φυσικά εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Δανία όπου γινόταν ο διαγωνισμός. Τρίτη θέση, Die For You, εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγαλάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Δωρης Φέρης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Storytime δικό μου. Καθόμουν, που λέτε, σήμερα το πρωί στο κρεβάτι μου, στο δωμάτιό μου. Και έχω ένα μπαλκόνι πολύ μικρό εκεί στο δωμάτιο και άκουσα κάτι περίεργους ήχους, όπως κάτι τέτοια αυτά. Και λέω, κάνω μια έτσι. Ευτυχώς είχα κατεβασμένο λίγο το παντζούρι και βλέπω δύο περιστεράκια ότι είχαν καθίσει στο μπαλκόνι και τώρα ερωτοτροπούσαν, ψάχναν να κάνουν φωλιά, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και μετά έφυγαν και μετά ξαναήρθαν μετά από λίγη ώρα. Και σκέφτομαι τώρα, παιδί μου, μήπως να τους βάλω κάποιο νεράκι να πίνουν, κανένα μπολάκι έτσι, και δεν ξέρω και τι τρώνε και τα περιστέρια. Να τους βάλω λίγη τροφή, να έρχονται στο μπαλκόνι μου να κάθονται, να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί όχι, αν κάποιος ξέρει τι θα μπορούσα να βάλω πέρα από νεράκι, παρακαλώ να μου το πει στο Viber στο 6982-951-951. Σε πάρα πολύ λίγο, Νίκος Οικονομόπουλος και Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα ακούστε τι θα απολαύσετε πρώτοι εσείς στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 18 Μαΐου, Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Κακοσέος και η Σάνα Ωτρα, λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου απαντήσατε για το τι να κάνω με τα περιστέρια που έρχονται στο μπαλκόνι μου. Η Χαρούλα μου λέει, είναι ωραίο όμορφο να ταΐζεις τα περιστέρια, αλλά θα σου κάνουν, λέει, χάλια το μπαλκόνι από κουτσουλιές. Εγώ αναγκάστηκα να αγοράσω ταινία τρόμου και να κρεμάσω στην τέντα γιατί μου κουτσουλούσαν τα πλημμένα ρούχα μου. Η ταινία τρόμου, τι είναι, παιδιά, ξέρει κανείς τι είναι? Ταινία τρόμου. Να σκεφτώ, δηλαδή βάζεις μια ταινία εκεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, βοηθήστε με λίγο. Ταινία τρόμου. Έμαθα κάτι καινούργιο σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω και έχω και περισσότερο gossip από Eurovision.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους επανέλαβε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώ τόνισε ότι πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση. Η ΑΔΕ ελέγχει 3,2 ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές με τη χρήση τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οι πληρωμές των επιδομάτων από ΔΥΠΑ και ΙΕΦΚΑ θα γίνουν από Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου. Αναμένεται να καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας με το Φέρτο, ενώ στην 21η η Αντιγόνη εκπροσωπεί την Κύπρο. Σήμερα στις 7 οι αγώνες ποδοσφαίρου της 9ης αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Καλός ο καιρός σήμερα, αναμένονται όμως νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν και φέρουν τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Σταδιακή βελτίωση τις βραδινές ώρες. Άνεμη νότι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, πολύ πολύ λίγο μετά τις 2. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου, εδώ ζωντανά από το κέντρο της πόλης. Θα περάσουμε καταπληκτικά μαζί μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη και αν βρίσκεσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να σε ενημερώσω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, παύλα ανησυχία. Όμως, βλέπω στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά αυτή τη φορά, στο ύψος της Τριανδρίας, να γίνεται ένας χαμούλης. Ελπίζω ότι είναι αυτός ο χαμός λόγω των έργων του flyover και δεν έχει γίνει κάτι άλλο δυσάρεστο. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς έχετε ενημερωθεί για κάτι ή είδατε κάτι γενικότερα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ονειράμα, έρχονται ονειράμα Νίκος Βέρτης, Νίκος Απέργης, αλλά και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ελένη Φουρέιρα. Τώρα πάμε να πάρουμε έτσι λίγο γεύση από Eurovision. Μεταφερόμαστε στο 1991. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Σοφία Βόσου με τον Ανδρέα Μικρούτσικο με την Άνοιξη. Το βραβείο τότε στη Ρώμη κερδίζει η Σουηδία με την Καρόλα και τον Φόγκταν Αβενστόρμ Βίντ. Άνοιξε λοιπόν Σοφία Βόσου στους 95,1. Φυσικά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, καταπληκτικός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ θέλω να σου υπενθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας, την οποία σε περίπτωση που δεν έχεις απαντήσει, να το κάνεις παρακαλώ. Φεύγω σε μία ώρα ταξίδι και δεν έχω ετοιμάσει ακόμη βαλίτσα. Τι ζώδιο είμαι? Μπες λοιπόν στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 95,1, βρες την ερώτηση της ημέρας και μάντεψε τι ζώδιο είμαι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνου, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
3: Κάνουμε τον μποτέ μας, ναι, για να νιώθουμε, ναι, καλά. Ναι. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
4: Το AI.
3: Βέβαια.
2: Ναι. Δεν θα έβαλε μάλλον.
4: Μέχρι που θα φτάσει.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
3: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, ναι, παιδιά. Τι μάστιγα. Θέλω να ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
4: Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά σα βλέπουν και από κοντά.
3: Ναι.
4: Ποιο είναι αυτό που ήταν ναυαγοσώστη στη φωτογραφία? Από κοντά είναι σαν φούρναρης. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το πες να φαγωσώ στο Instagram.
3: Όχι, πάντως και φουρνάριδες, συγγνώμη, γλυκούτσικοι. Ναι.
4: Καλέ, όχι, λίγο μόνο, είτε η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 5,1. Και ποιος δεν θυμάται όταν ακούμε το όνομα Ελένη Φουρέιρα, την εκπροσώπηση που είχε κάνει για την Κύπρο με το Φουέγκο. Δεύτερη θέση τότε, βέβαια τότε είχε κερδίσει το Κοτόπουλο από το Ισραήλ, η Νέτα. Anyway, εγώ νομίζω ότι έπρεπε να κερδίσει η Φουρέιρα, διότι ήταν για να κερδίσει. Τώρα οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει με εκείνο το κακάρισμα. Anyway, μια και είμαστε έτσι σε mood Eurovision, σου έχω άλλο ένα κομματάκι αγαπημένο, σε κομματάκι εισαγωγικά, έτσι. Μας άρεσε πάρα πολύ και πήρε και την τρίτη θέση. Πάμε στο 2008 λοιπόν, στην γειτονική Σερβία ο διαγωνισμός και η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Καλομήρα και Secret Combination στους 95,1 φυσικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και επειδή δεν γίνεται να απολαμβάνεις τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες χωρίς να κερδίζεις δώρο, σου έχω δώρο. Ξεκινάμε λοιπόν διαγωνισμό. Θέλω δύο τυχερούς ακροατές και ακροάτρες που θα κερδίσουν από μία δωρεάν αποτρίχωση ο καθένας από τα αγαπημένα μας κέντρα αισθητικής Αζαλέ στο κέντρο της πόλης. Μία αποτρίχωση, παιδιά, η οποία είναι super duper wow. Λέγεται Soprano Ice Bikini. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο Viber. Μπες λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951. Γράψε τη λέξη σώμα και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Τι να κάνουμε, σήμερα η μέρα έχει Eurovision, πολύ Eurovision. Ανέρτησε λίγο πριν ένας φίλος εδώ από, στο Facebook από τη Γεωργία, μία φωτογραφία με ένα πρόσωπάκι έτσι πολύ κατσουφιασμένο και γράφει στο σχόλιο του ότι έτσι θα είναι σήμερα ο Ακύλας. Θα είναι δηλαδή κατσουφιασμένος, γιατί δεν θα πάρει αυτό που περιμένει ο ίδιος και όλη η Ελλάδα. Και από κάτω μπήκαν όλοι οι Έλληνες fans και τον κάνανε 5 παρα 2. Μη σου πω ότι θα κατεβάσει την ανάρτηση λίγο, γιατί τον πήρανε με τις πέτρες. Δηλαδή, τι βλακίες είναι αυτές. Πολύ σωστά απάντησε ένας φαν. Του είπε, εσείς, η Γεωργία δηλαδή, σαν χώρα, δεν περάσατε καν στο τελικό. Και βγήκες να πεις αυτή τη βλακία για τον Ακύλα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται συνέχεια στη Eurovision κάθε χρόνο. Είναι παράδοση. Δεν γίνεται να μην μαλώσουμε μεταξύ μας ή με τους υπόλοιπους fans της Ευρώπης. Είναι, ρε παιδί μου, traditional. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
4: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
5: Opening 29 Απριλίου.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε ένοπλες ληστείες. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ο ένας μάλιστα είχε δραπετεύσει το 2022. Στις 26 Μαΐου, Άλεξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του. Όπως φαίνεται, το όνομα του νέου φορέα έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της αριστεράς, της οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Πάτρα. Τραβούσαν βίντεο τον ξυλοδαρμό 13χρονης από συμμαθήτριές της. Συνελήφθησαν δύο ανήλικες για το περιστατικό, ενώ αναζητείται άλλη μία 13χρονη. Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώσαμε το νούμερο 2 στην ιεραρχία του ISIS, τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο. Η εξουδετέρωση έγινε μετά από κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Eurovision, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας και στην 21η η Αντιγόνη. Κάλλος ο καιρός σήμερα, όμως αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν ειδικά από το μεσημέρι και μετά και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής και φυσικά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πριν συνεχίσουμε την προγραμματάρα για σήμερα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στο ίδιο σκηνικό όπως και νωρίτερα, δηλαδή ο περιφερειακός εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, το ρεύμα προς δυτικά, έχει καθυστέρηση αρκετή. Ξεκινάει χαμηλά από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα τίποτα άλλο δεν βλέπω στο κέντρο της πόλης, χαλαρά τα πράγματα. Μάλλον ετοιμαζόμαστε όλοι να φάμε ή αν έχουμε φάει ξεκουραζόμαστε λίγο, γιατί το βράδυ τι έχουμε, Eurovision. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, Άννα Βύση και Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδύ και Χρήστος Μάστορας. Πάμε τώρα να τραγουδήσουμε με ένα μοναδικό πραγματικά κομμάτι από τα παλιά. Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, στους 95,1. Φυσικά.

γκάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: και ξαφνικά εκεί που ο καιρός ήταν μια χαρά, λέω τι ωραίος καιρός σήμερα κλπ. Εδώ στο κέντρο της πόλης έχει συννεφιάσει, υπάρχει μια μαυρίλα. Νομίζω ότι άκουσα και κάτι που πουνιτά έτσι ελαφρά από εδώ από εκεί. Αλλά νομίζω ότι θα βρέξει παιδιά πάλι. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ άλλο με αυτή τη βροχή. Φτάνει βέβαια, την προτιμώ από τη ζέστη και τον καύσωνα και εκείνο το που δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Αλλά συνέχεια βροχή δεν ξέρω αν είναι καλό. Λοιπόν, δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα. Το κλίμα, όπως λέει και ένας φίλος μας, έχει γίνει πλέον τροπικό εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσταση, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Και αμέσως μετά σου έχω και μια πολύ πολύ μικρή εκπληξούλα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε Γιώργο. Δεν θα πάρεις κόκκινο.
3: Κόκκινο δεν θα περνά ποτέ.
2: Γιατί το κόκκινο κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει α, εδώ θα τα μολύσω.
4: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών βεβαίως.
3: Έχουν αγαπημένο χρώμα για περιστέρια.
4: Προφανώς φαίνεται. Είναι ένα χρώμα που το βλέπουν και αυτά πολύ έντονο. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
3: Ναι, δεν σου λέει. Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
4: Όχι, κι άλλα
3: περιστέρια. Άμα είναι ο γλάρος να φύγει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Ή άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο, εγώ διαλέγω κόκκινο. Σε αυτό το περιστέρι δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
8: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

Δεν συνοπανδύει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται θα μείνει συντονισμένο γιατί έρχεται και καινούργιο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Οπότε θα το ακούς εσύ πρώτος αποκλειστικά εδώ στην αγαπημένη σου ελληνική συχνότητα. Και τώρα η εκπληξούλα που σου έλεγα. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Πάλι για Eurovision θα μιλήσουμε. Το 2004 στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνεται η Eurovision μετά την νίκη τη Ερτάπερ το 2003. Και την Ελλάδα εκπροσωπεί ο αγαπημένος Σάκης Ρουβάς. Ένα τραγούδι που έκανε πραγματικά χαμό. Τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει το βραβείο, αλλά πέσαμε πάνω στη Ρουσλάνα με εκείνα που φορούσε τις ουρές και τα ζώα και τα δέρματα, τα περίεργα. Δεν πειράζει, πάμε να τραγουδήσουμε. Shake It είναι ο Σάκης Ρουβάς, 95,1.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το 2024 ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision γίνεται στην Σουηδία και την Ελλάδα εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ άξιο και ικανό κορίτσι. Η Μαρίνα Σάτ, λοιπόν, με το ζάρι της κατάφερε να φτάσει στην 11η θέση, ενώ έφτασε στην 8η θέση όσον αφορά την ψηφοφορία του κοινού. Μας αρέσει πάρα πολύ, το τραγουδάμε και το χορεύουμε και εννοείται θυμόμαστε όλη την εμβληματική αυτή συμμετοχή.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και με την περσινή συμμετοχή της Ελλάδας στο Eurovision Club 2 και αστερώματα, τελειώσαμε για σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν. Να μην ξεχάσω να πω κάτι. Καλό όλους τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν σήμερα Ακύλα και Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε την ελληνική συμμετοχή. Όπου και να είστε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Πριν να σας αποχαιρετήσω, να καλησπέρισω την Αναστασία Πασχαλή.
1: Γεια σας, Βασίλη μου.
0: Σήμερα σε Eurovision Mood
1: έτσι
0: όλοι.
1: Ακριβώς. Αχ, μα τι ώρα. Θα είναι καταπληκτική η βραδιά. Να πούμε ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην θέση 6. Οπότε ψηφίζουμε νούμερο 6 για όλους όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
0: Ναι, φέρτο. Και διαβάζω εδώ μια ανάρτηση. Γράφει μια κοπέλα. Αυτό που συμβαίνει φέτος δεν έχει προηγούμενο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε την ψήφο της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Οι έμποροι λαϊκών αγορών έφτιαξαν τα μπελάκια τιμών με τον Ακύλα και η απόδειξη ταμιακών μηχανών γράφει καλή επιτυχία, Ακύλα.
1: Αυτά είναι. Τι συμπαράσταση ωραία είναι
0: και
1: αυτή.
0: Τώρα για τον Πρωθυπουργό.
1: Μια ομάδα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Είπε καλή επιτυχία ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν άκουσε κάτι.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία και εύχομαι αύριο που θα έρθω εγώ πρώτο αθώος εδώ για την εκπομπή στις 12 ακριβώς να πανηγυρίσουμε παρέα το βραβείο της φετινής Eurovision. Ακολουθεί Αναστασία Πασχαλή μέχρι τις 8. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση και η ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Υποκράτηση παραμένουν οι κατηγορούμενοι. Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον έκτο θάνατο κρατούμενου που καταγράφτηκε μέσα σε 1,5 μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε λωρίτα της Γάζας και Λίβανο. Ιράν. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς ετοιμάζει η χώρα προς όφελος μόνο των συμμάχων της. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης ανδρών γυναικών στην Αθήνα. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την πρώτη θέση στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Συννεφιά με βροχόπτωση και 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθες στην παρέα. Τι ωραία, είμαστε μαζί. Σάββατο απόγευμα. Θα περάσουμε φανταστικά μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή, ο νέα. Σου φέρνω υπέροχα νέα από τον κόσμο της Eurovision. Φυσικά υπάρχει μεγάλη αναμονή λίγο πριν το μεγάλο τελικό που ξεκινάει στις 10. Αλλά φυσικά και πολλά ακόμη. Σου φέρνω αποκλειστικότητες. Πολλά και ωραία νέα. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δώρα τα πάντα όλα. Τώρα όμως για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου συναντούμε εκτός πόλης μικροκαθυστερήσεις στα δύο του Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας. Καθώς επίσης και στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στην είσοδο της Πηλαίας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και αργότερα στο ύψος των 40 εκκλησιών. Όσον αφορά τώρα την διασταύρωση, τη μεγάλη διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Βούλγαρη και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Τώρα στο κέντρο της πόλης προσέχουμε την Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, καθώς επίσης και την κάθοδο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, Συμβολή Δαβάκη και Αγίων Πάντων, καθώς και Μοναστηρίου. Όσον αφορά τώρα Μοναστηρίου με Δεδροποτάμου, Λεωφόρο, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και εκεί. Όμως ήρθε η στιγμή να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, γιατί είμαστε παρέα και ξέρεις. Ο χρόνος περνάει ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο ωραία. Δεν μου περνάς όμως, ερμηνεύει αμέσως τώρα και ο Πάνος Κιάμος, γιατί ο έρωτας κάποιες φορές, ναι, παραμένει ανεξίτηλος. Καλώς ήρθες.

0: τι ρομαντικό, τι ωραίο τραγούδι. Αμέσως τώρα το απολαύσαμε δυνατά στους 95,1. Φυσικά ήταν ο Στέλιος Ρόκος με το τραγούδι Μαρία. Και τι ωραίο που είναι όταν γράφονται τραγούδια έτσι για ανθρώπους και δίνουν και το όνομα. Και πραγματικά υπάρχει μια ερωτική ιστορία πίσω από όλο αυτό. Το πιο ρομαντικό δείγμα έτσι για να δείξεις την αγάπη σου προς τους ανθρώπους σου. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια φυσικά. Ενώ ο καιρός δεν μας τελέει και πολύ καλά. Στους 21 βαθμούς βέβαια είμαστε, δεν κάνει κρύο έξω. Η υγρασία παραμένει στο 67%. Λίγο επανέρχεται η βροχή με όλη αυτή τη συννεφιά. Όμως θα το περάσουμε και αυτό είναι Μάιος. Τι να πεις. Η άνοιξη τα έχει και αυτά. Στα επόμενα λεπτά έρχονται αγαπημένοι. Η Βιαδά μου με νέο τραγούδι, παρακαλώ πολύ. Όλα σου φαίνω καυτά νέα. Είχε την Eurovision φυσικά και ακολουθούν πολλά και ωραία. Μην πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μάνο, έχεις μια ικανότητα.
3: Να σε ηρεμώ.
2: Κάνεις τον άλλον να βγαίνει λίγο από τα ρούχα του.
3: Ακριβώς αυτό το αντίθετο.
4: Δεν σας έχω δει να ξεγυμνώνεστε εδώ τόσο καιρό.
2: Α, γι' αυτό το κάνεις.
3: Σοφία, κλείσε λίγο τα μάτια σου. Οι υπόλοιποι τα έχουν δει όλα.
2: Σε επίπεδο συνεννόησης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η λέξη που χρησιμοποιείς καμιά φορά είναι τόσο λάθος. Που βγαίνουν λάθος συμπεράσματα.
4: Αλλά θα έπρεπε να καταλαβαίνετε εσείς μετά από τόσα χρόνια.
3: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εμείς. Το διερμηνέα του. Να μην πω τώρα, αν δεν μας ακούει και ο κόσμος.
2: Γίνεται. Δηλαδή, είσαι σαν την ιερογλυφική.
3: Ναι.
4: Ο πυθίος.
2: Τα σανσκριτικά ένα πράγμα.
3: Κράτα μετά το πει. Το υπόλοιπο.
2: Εντάξει, θείος.
3: Ο θείος, καλά, σιγά. Πρώτη φορά, σε λέω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
5: Δεν είναι σπίτι σου.

Ξελογιάστρα είναι το νέο τραγούδι σε μοναδική ερμηνεία της Ήβης Αδάμου, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη. Ήρθε αποκλειστικά στους 95,1, τα απολαμβάνει όλη αυτή την εβδομάδα και πραγματικά έχει γίνει ήδη αγαπημένο μας. Παίζει δυνατά στους 95,1 και έχω να σου πω ότι έχετε ακόμη ένα τραγούδι σε πρώτη μετάδοση στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και δεν είναι άλλο από το Να Μ' Αγαπάς. Μοναδική Δέσποινα Βανδύ φέρνει το νέο soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες από την Panic Records, αλλά εσύ φυσικά θα το ακούσει σε πρώτη μετάδοση τώρα, Δευτέρα. 18 Μαΐου μεθαύριο είναι η μέρα που δίνουμε ραντεβού για να απολαύσουμε ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια και φυσικά ένα τραγούδι που μας χαρίζει η μοναδική Δέσποινα Βανδύ σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Κοσμοράδιο.gr για να βρεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό, αλλά και μέσα από τα social media, γιατί τώρα το κορίτσι μας το απολαμβάνουμε σε ένα άλλο τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Έχουμε αγάπη μου γίνει Γη και Σελήνη, αγαπημένο τραγούδι, έρχεται μέσα στο 95,1. Δυνάμωσέ το!

yes, yes, yes, I do. Αγαπημένο τραγούδι, έπαιξε μόλις την Νατάσα. 95,1-30-40 μέλησες κάθε φορά που τους απολαμβάνουμε. Πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση. Πώς το κάνουν αυτό, πραγματικά κάποιοι καλλιτέχνες. Κοσμοράδιο 95,1, συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Αναστασία Πασχαλή Ονέαρ μέχρι και τις 8. Πολλές καλησπέρες στη Φιλιό, στο κορίτσι μας φυσικά, στον Δημήτρη και στην Άσπα, στη Σύρο. Πολλά χαιρετίσματα σε αυτό το υπέροχο νησί. Το κορίτσι έχει φτιάξει υπέροχο κήπο και βεράντα, έχω να σου πω. Υπέροχα χρώματα, λουλούδια που δεν έχω ξαναδεί. Είναι λίγο ιδιαίτερα, αλλά είναι πανέμορφο. Πραγματικά φτούφτου. Ελπίζω και ο καιρός να ευνοήσει έτσι και να δείξουν ακόμη περισσότερο. Επιστρέφουμε στη μουσική μας όμως τώρα, γιατί έχετε αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι. Νερό, παίζει δυνατά στους 95,1 για δυναμωσέ το.

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα μας ταξιδεύει μέσα από τη μουσική του και την ερμηνεία του. Στους 95,1 παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι με Αναστασία Βασιλή μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία σου φέρνω φυσικά και για την απόψινή βραδιά της Eurovision. Αναμένουμε το μεγάλο τελικό στις 10 η ώρα. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας και όσοι δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και μας ακούν έτσι από όλο τον κόσμο μέσα από κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή μπορούν λοιπόν να ψηφίσουν με τον αριθμό με το νούμερο 6 τη σημερινή λοιπόν ελληνική υποψηφιότητα με το φέρτο που ήδη έχει κάνει πάταγο και βρίσκεται μέσα στις πρώτες θέσεις για την κατάκτηση του βραβείου της Eurovision, ενώ φυσικά αναμένουμε και την εμφάνιση της Κύπρου με την Αντιγόνη και το Τζάλα στην 21η θέση. Υπέροχη θα είναι απόψινη βραδιά και σίγουρα σου φέρνουμε πολλά και ωραία αργότερα και με τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη έχουμε πολλά και ωραία. Εσύ παραμένεις κόσμο συντονισμένος απλά για να τα μάθεις όλα, ξέρεις.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλο νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. 12χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και το χέρι του μετά από την πτώση του από ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Κρήτη. Κλειστό παρέμεινε χθες το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου μετά την εμφάνιση ψήλων. Πραγματοποιούνται εργασίες απεντόμωσης. Κίνα. Επίσημη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Μπαγκόνγκ. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση εμπορικού τρένου με αστικό λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Eurovision 2026. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα και στην 21η η Κύπρος. Αραιή συννεφιά και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

από Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Έπαιξε δυνατά στο 95,1 σε πρώτη μετάδοση. Το απολαμβάνεις όλη αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Ο Νέαρ, πώς είστε, τι μου κάνετε. Έλα να τα πούμε όλα μέσα από το Viber στο 6982-951-951, αλλά και μέσα από τα social media. Για να κάλυψε τι έχει ανέβει ως τώρα, γιατί έρχονται πολλά και ωραία φυσικά σε πρώτη μετάδοση και μέσα από το στάδιο, το Stadthalle, όπου πραγματοποιείται Eurovision. Τάσος Ριζόπουλος και Βασίλης Χαροκόπος μας φέρνουν τα πάντα σε πρώτη μετάδοση στα πρώτα λεπτά που συμβαίνουν. Φυσικά συνεχίζουμε και εμείς με δώρα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αποκλειστικότητες και πολλά πολλά ακόμη. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, για ένα πολύ μικρό σημείο. Ενώ φυσικά και προς τα ανατολικά κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, συμβολή με Μάρκου Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Στο κέντρο της πόλης είμαστε πολύ καλά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε Μανώλη Ανδρώνικου με Αγγελάκη. Ενώ και προς τα δυτικά κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Μιχαδωρά, κυρίως συμβολή με Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου. Αυτό ήταν. Ήρθε στιγμή τώρα να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Ξεκινάμε με αγαπημένους Γιάννη Πλούταρχο, Κατερίνα Λιόλιου και Μιχάλη Χατζηγιάννη που έρχονται στα επόμενα λεπτά. Γιατί τώρα, αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, τελικά δεν αξίζει τίποτα. Δυνάμωσε το και έλα να τραγουδήσουμε με την ψυχή μας. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα, μόνο για εσένα, στους 9, 5 και 1.

0: αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος με μια ερμηνεία που γεμίζει αγάπη, γιατί παιδιά, κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι μοναδικοί και έτσι ακριβώς έχει χαρακτηρίσει και η αγαπημένη μας Δέσποινα τους γονείς της, Μαρία και Διονύση, καθώς και την αδερφή της Ιωάννα. Είναι τέλειοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως μας γράφει, τους αγαπάει πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα τους τραγούδια, τέλειο το Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται σε πολύ λίγο, φυσικά, γιατί είναι πολύ ωραίο. Χαιρόμαστε πολύ μέσα από τα δικά σας μηνύματα και τις αφιερώσεις. Το κορίτσι σας σας αγαπάει πολύ και σας το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Φυσικά, πολλά και ωραία έρχονται και στα επόμενα λεπτά. Η θερμοκρασία παραμένει έτσι στο 21%. Έχει σταματήσει η βροχή, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, η συννεφιά παραμένει, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Ανεβάζουμε τη διάθεση με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8 on air.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τετάρτη, μια χαρά.
3: Ούτως ή άλλως, μόνο το εκδηλίαζε ό,τι ο Δομινός και να είχαμε, δεν υπήρχε τέτοιο
2: σήμερα
3: πρόβλημα.
2: Σήμερα ούτως ή άλλως που δεν έχω κοιμηθεί κιόλα. Άντε
3: πάλι. Εσύ πάλι, γιατί δεν κοιμήθηκες, λέγα, καταλάβαμε. Πανσέλινο δεν είχε να πεις ότι σε πήρεξε Πανσέλινο.
4: Eurovision δεν είδες.
2: Είδα λίγο τα τραγούδια μέχρι το 10 πρέπει να τα είδα.
4: Α, καλά τα πήγες.
3: Καταξαδεύτηκες, δεν μου λες.
2: Ναι,
3: τι είχες φάει πιο πριν, μήπως αυτό σε πήρεξε.
4: Καλέ, βγήκε έξω για καφέ χθες απόγευμα.
3: Α, γέρος άνθρωπος, καλέ καφέ απόγευμα.
4: Δεν είπα ότι έμεινε στο καφέ και ξαγρή.
3: Αγρυπνία με καφέ και το Μάνο Πολάνη.
4: Δεν πήγες για πάντελ, δεν πήγες για τρέξιμο.
3: Χθες δεν ασκήθηκες καθόλου.
2: Καθόλου.
3: Τη Μάνο δεν πρέπει να αφήνεις καμία μέρα να περνάει χωρίς να ασκηθείς. Έστω και μία ώρα, βρε παιδί μου. Έχω μάθει εγώ από αυτά που μου λες. Δεν τα έχω κάνει ποτέ, αλλά το έχω μάθει. Άμα είχες ασκηθεί λίγο. Είχε η μελατονίνη. Όχι,
2: ενδορφή.
3: Μετά θα έρχονταν η μελατονίνη. Μετά θα γινόταν χαμούλη.
4: Τσάμπα τα λες, θα κοιμηθεί τώρα και μόνο που τα λες.
2: Ωριακά είμαι, παιδιά, να ξέρω.
4: Εδώ θα σε πάρει ο
3: ήλιο. Μέρες δεν σε έλεγες και δεν πετούσες και σπίθες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: 2.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Σαμπάνη στους 9.51 και Αναστασία Βασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Υπέροχες καλησπέρες να στείλω στην Τίνο, στον Ανδρέα, στην Άσπα, στο Μανώλη και στην Ελένη. Φυσικά, ιδιαίτερες καλησπέρες και χρόνια πολλά στη Βασιλική που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Κλείνει τα 40 με τον καλύτερο τρόπο. Θα κάνει Eurovision Night στο σπίτι με τους αγαπημένους ανθρώπους και τούρτα. Έτσι, 2-1 και τούρτα και Eurovision Night. Λοιπόν, και για όλους εσάς λοιπόν σήμερα που θα μαζευτείτε σε σπίτι και θα φάτε και ωραία πραγματάκια, θα μαγειρέψετε, θα παραγγείλετε φυσικά ή θα απολαύσετε το μεγάλο τελικό της Eurovision από τις 10 και μετά. Σας έχω το απόλυτο. Μπαίνεις missioneurovision.co.uk και φυσικά βρίσκεις όλο το site για να διοργανώσεις το καλύτερο Eurovision Party. Mission Eurovision, λοιπόν, μην το ξεχνάς, για να εκτυπώσεις υπέροχα χαρτιά, έτσι, με όλες τις υποψηφιότητες του τελικού και με πολλά, πολλά ακόμη. Υπέροχες ιδέες έχει το site αυτό, αποκλειστικά αφιερωμένο στην Eurovision για όλους εμάς τους Eurovision fans. Τώρα όμως επιστρέφουμε στη μουσική μας, γιατί έρχεται Αιγαίο και δεν είναι άλλο από το νέο τραγούδι της Άννα Σβήση. Δεν όμως έτοιμο, γιατί το τραγούδι αυτό ήρθε για να γίνει μεγάλη επιτυχία και είναι ήδη. Έχει κατακτήσει τις καρδιές μας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κραγιόν.
1: Αγαπημένες μέλισσες και κραγιόν σου σε 9, 5 και 1. Αναστασία Βασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 στον ραδιοφωνικό αέρα. Και φυσικά είναι εκπληκτικό, μένει στο μάτι το ρούχο που θα φορέσει ο Ακύλας. Ήδη ξέρουμε όλοι πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό, γιατί έχουν βγει μπλουζάκια με την μορφή του, με τη μορφή που έχει μέσα από το βίντεο κλιπ, αλλά φυσικά και από το βίντεο game που έχει δημιουργηθεί. Πάρα πολύ ωραίες δημιουργικές ιδέες έπεσαν φέτος γύρω από το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα. Μοναδική ερμηνεία, υπέροχη παρουσία. Φωκάς Ευαγγελινός στα καλύτερα του φυσικά. Παρθένα Χοροζίδου, μοναδική υποκριτική ερμηνεία, αλλά φυσικά και όλοι όσοι βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Και έχω να σου πω ότι αυτό το υπέροχο σενολάκι με το πορτοκαλί και το μαύρο είναι μια δημιουργία της Κλένιας Ανδράλη. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκανε πάρα πολλές, λέει, σύμφωνα με δικά της λεγόμενα, έτσι πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να αποδώσει στο κατάλληλο ύφασμα αυτό το υπέροχο πορτοκαλί, την καλύτερη λοιπόν μορφή και την πιο έντονη, ώστε να μπορεί λοιπόν να μένει στο μάτι και να υπάρχει καλύτερη απόδοση και σύμφωνα με τα χρώματα. Είναι denim λοιπόν, είναι jean, το συγκεκριμένο λοιπόν σύνολο, όσο το πορτοκαλί να διαγράφει με τον καλύτερο τρόπο. Υπέροχο το σύνολο από την κορφή μέχρι και τα νύχια, οι μπότες, τα πάντα όλα ξεχωρίζουν. Ήδη έχει γίνει ένα statement και ήδη έχει μείνει στην εποχή της Eurovision. Ένα υπέροχο λοιπόν τραγούδι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του απόψε στην 6η θέση. Φυσικά υπέροχη θα είναι και η εμφάνιση της Αντιγόνης με τον Τζάλα στην 21η θέση και εσύ παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μαθαίνεις όλα πρώτος. Έρχεται όμως και ένα νέο τραγούδι από Δευτέρα 18 Μαΐου. Τα άμαθες, α, και αν δεν τα άμαθες, για άκου.
2: Δευτέρα 18 Μαΐου, Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς.
3: Αυτά μου φτάνουν.
2: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: μαζί δυνατά στου 95,1. Αναστασία Πασχαλή Ωνέαρ μέχρι και τις 8 και αύριο Κυριακή. Σημείωσε το 17 Μαΐου. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού για το πρώτο Καλαμαριά Heart Swim. Καθώς ο κολυμβητικός όμιλος Καλαμαριάς μας προσκαλεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της περιοχής σε μια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση για την στήριξη παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Μια εκδήλωση με έναν πάρα πολύ ωραίο φιλανθρωπικό σκοπό. Φυσικά στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρχει και μαραθώνια κολύμβηση με αθλητές και εθελοντές. Θα υπάρχουν πολλές αθλητικές και βιωματικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, έτσι ώστε αυτή η ημέρα να γίνει όσο πιο όμορφη γίνεται και φυσικά να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης, να υπάρχει χαρά της συμμετοχής και φυσικά η φυσική δραστηριότητα. Μπορείτε λοιπόν όλοι και εσείς να συμμετέχετε και να στηρίξετε αυτή τη σημαντική δράση ζωής που αφορά τα καρδιολογικά προβλήματα, την αλληλεγγύη μας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Δίνουμε όλοι ραντεβού αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Τώρα, στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα φυσικά και εσύ ξέρεις, δεν πας πουθενά.
1: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η ένατη διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης με 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες στα περίπτερα 8, 9 και 10 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. ΚΟΣ. Ακροτηριάστηκε το δεξιχέρι 50χρονου εργάτη μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Ίσυρο. Ιταλία. Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα με τη σύλληψη 12 δραστών στην Νάπολη για κλοπή πολυτελών ρολογιών από την Ισπανική αστυνομία, τις Ιταλικές αρχές και την Europol. Μαλβίδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον δίτη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της έρευνας για την ανάσυρση των σωρών των 5 Ιταλών. Eurovision 2026. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα και στην 21η η Κύπρος. Συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κόσμο Ραδίο 95,1 Θοδωρής Φέρης, Ήπες και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου στο δικό μας απόγευμα. Είναι Σάββατο, είμαστε χαλαρά και απολαμβάνουμε υπέροχη μουσική μέχρι και τις 8. Ο νέα, σου φέρνω πολλά και ωραία. Και σε λίγο σου φέρνω για ένα πολύ λαχταριστό δώρο. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος να τα μάθεις όλα και φυσικά σου φέρνω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης, όχι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ξεκινάμε λοιπόν με το κέντρο της πόλης, όπου προσέχουμε αρκετά την Τζιμισκή στο ύψος, στο πάρκο της στις Χάνδου, καθώς επίσης και στη Λεωφορονίκη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου. Συνεχίζουμε με Αγίου Δημητρίου συμβολή με 3η Σεπτεμβρίου και με Κατσιμίδη, έχει αρκετές καθυστερήσεις θερμοπορίας προς ανατολικά, καθώς επίσης και στα ανατολικά, όπου έχουμε κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Βουλκαρικής, της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα, στη Μεγάλη Διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως, είσοδο και έξοδο του Περιφερειακού, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης. Προσέχουμε Γιάννη Τσόν στο ρεύμα πορείας προς τα ΚΤΕΛ, έχει αρκετή κίνηση, και στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με Δαβάκη Αγίων Πάντων Μοναστηρίου και στην αερογέφυρα της Σταυροπολής. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με τα νέα μας μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Νέο τραγούδι έρχεται από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, αποκλειστικά από Δευτέρα 18 Μαΐου. Μπαίνεις κοσμοράδιο.gr να μάθεις τα πάντα, γιατί τώρα όλο λείπεις. Έρχεται το κορίτσι μας να μας ερμηνεύσει άλλη μία επιτυχία.

0: Γιάννης Πλούταρχος, αφιερωμένο δυνατά στους 95,1. Έπαιξε μόλις με Αναστασία Πασχαλή. Συνεχίζουμε παρέα on air μέχρι και τις 8. Αγαπημένα τραγούδια έρχονται στα επόμενα λεπτά. Φυσικά εσύ κόσμος συντονίζεσαι και μέσα από τα social media. Για να μαθαίνεις τα πάντα πρώτος, Τάσος Ριζόπουλος και Βασίλης Χαροκόπος βρίσκονται αυτή τη στιγμή φυσικά στο Press Center της Eurovision 2026. Με υπέροχα stories που ανεβαίνουν μέσα από τους λογαριασμούς μας στα social media, σε TikTok, Instagram και Facebook, για να τα μαθαίνεις όλα πρώτος. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι και η πρόβα Generale του Ακύλα. Το αγόρι μας και όλη η ομάδα είναι, η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη για τη μεγάλη βραδιά, για να τα δώσουν όλα. Μπες να δεις και εσύ το story που έχει ανέβει και φυσικά και το σημερινό Love Battle, γιατί μπορεί να είναι το πόλι το δεκάρι, αλλά δεν βλέπει Eurovision. Τι κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Η απάντηση της παρέας έρχεται στις 8 παρατέταρτο. Στα επόμενα λεπτά έρχεται σούπερ λαχταριστός πεντανόστιμος διαγωνισμός. Για μην να ακούσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χθες άνοιξε και η αυλαία του Φεστιβάλ των Κανών.
3: Αλήθεια,
2: βεβαίω.
3: Τι κάνουν?
2: Η Γκόνγκ Λι και η Τζέιν Φόντα, οι δύο εξαιρετικές αυτές ηθοποιοί, κήρυξαν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.
3: Η Τζέιν, πόσο είναι?
2: Τιμήθηκε πολύ. Αλλά έτσι, είναι η άτιμη.
3: Κοτσανάτη, 88 παιδιά.
2: Την αγαπώ τρελά.
3: Μπράβο της.
2: Γιατί λέμε τις ηλικίες των ανθρώπων, παιδιά?
3: Για να τη θαυμάσω, να πω ότι κοτσανάτη που ήταν.
2: Άρα τώρα κάποιοι θα πούνε, ο γιος της με τις κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Ναι. Πόσο είναι άραγε?
4: 63.
3: Άμα θέλετε να πω και τα δικά σας. Άντε γιατί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
6: Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
6: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
8: Δεν είναι σπίτι σου.

Δεσμός και Κατερίνα Λιόλιο έπαιξε μόλις δυνατά νούμερο 1 ελληνική επιτυχία στους 95,1. Αναστασία Βασιαλή μαζί στο νεαρ μέχρι και τις 8 και είμαι σίγουρη πως την σημερινή βραδιά της Eurovision, τον μεγάλο τελικό, θέλεις να συνοδεύσει εσένα και την παρέα σου υπέροχες γεύσεις. Και τι καλύτερο από το να παραγγείλετε πίτσα και μάλιστα πίτσα φαν. Και δεν χρειάζεται να παραγγείλεις, το ξέρω. Σου δίνω εγώ δώρο, 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, πεντανόστιμες γεύσεις. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Είναι όλες απλά υπέροχες. Τις έχω δοκιμάσει σχεδόν όλες και πραγματικά η Pizza Fan είναι εγγύηση. Και μπορείς και εσύ με τις υπέροχες μυρωδιές και γεύσεις της Pizza Fan να συνοδεύσεις αυτήν την υπέροχη βραδιά. Φυσικά, μας στέλνεις το όνομά σου και την αγαπημένη σου γεύση πίτσα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να απολαύσεις και εσύ τις υπέροχες αυτές πίτσες. Φυσικά, έρχονται πολλά ακόμη στα επόμενα λεπτά. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, αφιερωμένο από τη Δέσποινα στους γονείς της και στην αδερφή της, την Ιωάννα, με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Καλή επιτυχία σε όλους.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνω κι μου, το άκουσες δυνατά, 95,1 σε πρώτη μετάδοση. Πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη. Πέρασε μια υπέροχη ημέρα. Μας ακούει από Χαλκιδική. Η σημερινή εκδρομή, λοιπόν, η ημέρα είχε σημερινή εκδρομή σε δράμα για καβάλα. Μας έχει στείλει υπέροχα βίντεο. Μια πολύ ωραία, έτσι. Ένας πλούσιος προορισμός για να πας εκεί ημερήσια. Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και να απολαύσεις υπέροχα τοπία κοντά στην φύση. Πραγματικά χαλαρώνεις. Οπουδήποτε κι αν είσαι, μας απολαμβάνεις μέσα από το κοσμοράδι.gr, αλλά φυσικά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Στα επόμενα λεπτά έρχονται Ρία Ελληνίδου, Νίκος Βέρτης, Νίνο και Τζόζεφιν σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα όμως, για ακού, για το Κοσμοράδιο έχει ταξιδέψει στη φετινή Eurovision.
1: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

Χαχαχαχαχαχα, εσείς που δεν εγκρίνετε. Αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου δυνατά σου 95,1. Φυσικά, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τον μεγάλο τελικό της Eurovision και στην πόλη των Σερών, καθώς έχει στηθεί στη πλατεία Κρονίου γίγαντο οθόνιο που θα μεταδώσει ζωντανά το τελικό. Έτσι, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τη βραδιά όλοι μαζί. Και πόσο μάλλον προς τιμήν του Ακύλα, του Ακύλα Μυτιλινέου, του 27χρονου καλλιτέχνη που μας εκπροσωπεί με το τραγούδι Φέρτο φέτος με την ελληνική αποστολή στη Eurovision στην Βιέννη. Φυσικά ένα αγόρι το οποίο κατάγεται από τις Σέρες, οπότε πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά και η τιμή όλων των ανθρώπων που θα παρευρεθούν στην πλατεία Κρονίου, αλλά φυσικά και όλων εμάς από οπουδήποτε και αν τον παρακολουθήσουμε από Ελλάδα και από εκτός Ελλάδας. Φυσικά στην έκτη θέση θα εμφανιστεί και όσοι δεν βρίσκεστε στην Ελλάδα, δεν μένετε στην Ελλάδα, φυσικά ψηφίζουμε το νούμερο 6. Για να στηρίξουμε φυσικά το αγόρι μας, αλλά και την Αντιγόνη με τον Τζάλα και την Κύπρο, το νούμερο 21, καθώς θα εμφανιστεί στην 21η θέση. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία, και εσύ δεν πας πουθενά.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του μετά από την πτώση του σε σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά από εν κινήσει αμαξοστοιχεία στην περιοχή του Κορδελιού. ΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε δίκτυο φοροδιαφυγής με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Λίβανος. Αντιπρόσωποι της χώρας ζητούν ανεξάρτητο μηχανισμό επιτήρησης και εγγύηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τήρηση συμφωνίας με το Ισραήλ. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παραβιάστηκε το σύστημα παρακολούθησης καυσίμων σε πρατήρια βενζίνης. Πίσω από την παραβίαση ενδέχεται να βρίσκονται Ιρανοί hacker. Diamond League στη Σανγκάη. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει 7ος με άλμε επικοντό στα 5,70 μέτρα στη διοργάνωση του ανοιχτού στίβου. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι η Άννα Φύση. Εξαίρεση στους 9-5 και 9. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα Τελεμονέαρ μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία σου φέρνω στην συνέχεια. Φυσικά την καλησπέρα μας και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Πολλά και ωραία έχω να σου πω. Έχουν ανέβει μέσα από τα social media, σε TikTok, Instagram και Facebook. Ανακάλυψε τα όλα. Όπως επίσης και φυσικά πολύ ωραία βίντεο από την διοργάνωση της Eurovision στη Βιέννη με Τάσο Ριζόπουλο και Βασίλη Χαροκόπο, όπου μας φέρνουν σε άμεσο χρόνο οτιδήποτε συμβαίνει εκεί, αλλά και το σημερινό Love Battle. Τώρα όμως, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου κίνηση έχουμε στην Εθνική Αντιστάσεως, στα ανατολικά της πόλης, στα ρευμοπορία προς το κέντρο, στη διασταύρωση με την είσοδο και έξοδο του περιφερειακού στο ύψος του Φίνικα, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Βούλκαρη και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Τώρα, στο κέντρο της πόλης, προσέχουμε Αγίου Δημητρίου, ρευμοπορία προς ανατολικά, συμβολή με 3 Σεπτεμβρίου και Κατσιμίδη, καθώς επίσης και στο κέντρο Λεωφορονίκης και Εθνικής Αμήνης στο φανάρι του Λευκού Πύργου και στην κάθοδο της Εθνικής Αμήνης συμβολή με Αγίου Δημητρίου και στην άνοδό της. Τώρα, στα δυτικά προσέχουμε αρκετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε κάθοδο σε λεωφόρο με Κηθοδωράκη συμβολή με Δαβάκι Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου, καθώς επίσης και την Γιαννητσών στο ύψος κοντά στα Κτέλ. Και αυτό ήταν. Ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Και τι δεν σου φέρνω. Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του τραγούδι. Εγκυζίνα Χρήστος Μάστορας. Τώρα όμως, ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως τώρα στους 9:05 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: στη νύχτα, βαίνει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του τραγούδι που ακούς όλη αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στους 9.5 και 1. Επιστρέφουμε λοιπόν στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, όπου έχω να σου πω, ο τραγούδι της Βουλγαρίας Μπαγκαράγκα είναι έτσι μια δημιουργία από Βικτόρια Χαλκίτη, vocal coach, και τον Δημήτρη Κοντόπουλο, που φέρνει τη μουσική σύνθεση στο τραγούδι αυτό. Δύο αγαπημένοι μας άνθρωποι της μουσικής έρχονται λοιπόν με το τραγούδι της Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας φέτος στη Eurovision. Έγινε ήδη viral το τραγούδι αυτό. Καλή επιτυχία και στη Βουλγαρία λοιπόν, να ευχηθούμε. Και φυσικά έτσι δείχνει και το μικρό ελληνικό στοιχείο μέσα από τη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρο. Όλα θα πάνε υπέροχα. Αυτού φτού έτσι ένα ξεμάτιασμα από όσους γνωρίζουν για τα παιδιά αυτά, για να πάνε όλα καταπληκτικά. Στα επόμενα λεπτά σου φαίνω Αντώνη Ρέμο, Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με One, σε ένα υπέροχο τραγούδι που το ζητάτε συνεχώς. Μην πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μην είστε boomer. Υιοθετήστε. Embrace technology.
3: Embrace.
4: Τόση της απόδοσης κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών επιβεβαιώθηκε και μόλις σε 10 λεπτά χρήσης, ξαναλέω.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
2: 10 λεπτά δεν το δουλεύουμε.
4: Σε λίγο ρε, εσείς θα ζητήσετε το κινητό υγείας για το πώς θα κάνετε.
2: Δεν θυμόμαστε ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να ζητήσω οδηγίες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό, hey, yeah!

0: αγαπώ, θ' αγαπάς, είμαι.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από Αντωνηρέμο, το αγόρι μας το λαμπερό θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη για μια υπέροχη μουσική βραδιά. Live λοιπόν εμφάνιση με αγαπημένους καλλιτέχνες, Αντώνης Ρέμος, νέες και παλιές επιτυχίες. Όλα τα μαθαίνεις με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr για την υπέροχη αυτή συναυλία που αναμένεται και πραγματικά θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων μηνών. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω, στους 22 βαθμούς με ήλιο και την υγρασία στο 67%. Μα τι καλύτερο για το δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Στα επόμενα λεπτά έρχονται οι απαντήσεις παρέα στο σημερινό Love Battle που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Είναι το απόλυτο δεκάρι, αλλά δεν βλέπει Eurovision. Τι να κάνουμε λοιπόν, για βες και βρες τη δική σου απάντηση και έρχονται όλα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, ήταν να βρεθούμε. Νατάσα Δωρίδου έρχεται αμέσως τώρα έτσι για να μας ξεσηκώσει στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αγαπημένο Λορισφαίρη, το παίρνω πάνω μου. Έπαιξε μόλι δυνατά στου 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τι 8. Και ξέρει, ήρθε η στιγμή για να λύσουμε το σημερινό Love Battle. Το βρίσκει μέσα από το story μα στο Instagram. Και το σημερινό λοιπόν δίλημα είναι το γεγονό πω βγαίνουμε με τη σχέση μα και είναι το απόλυτο δεκάρι. Αλλά βρε παιδί μου, δεν βλέπει Eurovision. Μα γίνεται αυτό. Τι κάνει λοιπόν, εσύ Φίλιππε Χαραλαμπίδη, τι θα έκανε?
1: Όπω και ψήφισα, ναι. Θα το δούμε μαζί με το ζόρι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σχέσεις που εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικά έτσι χόμπι, ενδιαφέροντα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και έτσι μια κοινή, να το πω, εμφάνιση. Θα έρθεις με το ζόρι, τέλος.
0: Να γίνει μια εκεχηρία, μια έτσι κοινή παρακολούθηση. Όπως αντίστοιχα γίνεται και με το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι, με άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς, ναι. Αντίστοιχα μπορεί να έρθει να δει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε και μιλάμε και για τη Eurovision, μιλάμε για μουσική, δηλαδή πόσο βαρετό πια μπορεί να είναι.
0: Και πραγματικά μιλάμε και για το μεγάλο τελικό, όχι τώρα για ημιτελικό, για εθνικό τελικό και πόσο μάλλον και για τη Eurovision, όπου ρε παιδί μου πάντα με την παρέα υπάρχει έτσι και ο σχολιασμός. Είναι φαν το κομμάτι αυτό, πέρα από την ψήφο και την παρακολούθηση.
1: Εννοείται, και νομίζω δυναμώνει ακόμη περισσότερο και τη σχέση. Έτσι τώρα εμένα μου ήρθε. Γιατί θα σχολιάσετε, ναι, θα πείτε άλλα πράγματα, μπορεί να μαλώσετε. Και έτσι αυτό μετά να είναι έτσι πολύ ωραίο, γιατί θα συνεχιστούν άλλα ωραία πράγματα σε άλλα δωμάτια.
0: Μάλιστα. Δίνει λοιπόν έτσι μια παραπάνω οικειότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μαζί σου συμφωνεί το 82%, έχω να σου πω. Μπράβο. Θα το δούμε μαζί με το ζόρι, ενώ μόλις το 18% δεν μπορεί πια να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Διότι μάλλον κάτι έχει δηλωθεί μέσα από αυτή την προτίμηση.
1: Τι, θα αφήσει το δεκάρι. Δεν βρίσκει εύκολα δεκάρια.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν πειράζει. Ας το συγχωρήσουμε και αυτό το παράπτωμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Μέσα τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Επίθεση παίζει δυνατά στους 95,1.

0: Δευτέρα 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μας Νίκος Οικονομόπουλος, κοσμοράδιο.gr και μέσα από την εφαρμογή από όπου και αν μας ακούς, είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και παρέα περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Φυσικά ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το μεγάλο τελικό της Eurovision που ξεκινάει στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Εσύ παραμένεις κόσμο συντονισμένος όμως, γιατί ξέρεις τα επόμενα λεπτά, παρέα με τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη που θα σου κρατήσει την πιο ωραία συντροφιά για το βράδυ. Μουσική συντροφιά καταπληκτικά θα περάσεις μέχρι και τις 10 η ώρα. Έρχεται σε live μετάδοση και ο Τάσος Ριζόπουλος απευθείας από το Press Center της Βιέννης για να μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον Ακύλα, την Αντιγόνη αλλά και όλο το κλίμα της Eurovision. Και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις αυτό. Φυσικά σου υπενθυμίζω ότι έρχεται και νέο τραγούδι με Δέσποινα Μανδύ από Δευτέρα 18 Μαΐου να μ' αγαπάς αποκλειστικά στους 9.5 και 1. Και αύριο λοιπόν στην παρέα του Βασίλη Παπαβασιλείου στις 12 η ώρα έρχεται πάλι με live μετάδοση ο Τάσος Ριζόπουλος για να μας πει τα πάντα αμέσως μετά τον τελικό της Eurovision. Τα μαθαίνεις όλα πρώτος και μέσα από τα social media, μέσα από τα story μας στο Instagram, σε Facebook και σε TikTok. Παραμένουμε λοιπόν κόσμο συντονισμένοι για να τα μαθαίνουμε όλα, να περάσει φανταστικά σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα τα πάτε φανταστικά. Φτού φτού λοιπόν να μην σας ματιάξουμε. Θα περάσουμε υπέροχα σήμερα και όσοι είστε εκτός Ελλάδας φυσικά ψηφίζουμε νούμερο 6 και νούμερο 21 για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις δύο συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision. Εγώ σε χαιρετώ προς το παρόν. Τα λέμε αύριο στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Συνέλθε 30χρονη για ρευματοκλοπή από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης. Αθήνα. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με βρόχο στο λαιμό σε τουαλέτες του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Λονδίνο. Δύο πορείες διαμαρτυρίας με πάνω από 80.000 διαδηλωτές σημειώνονται στους δρόμους της πόλης για το United Kingdom και αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. 11 συλλήψεις έχουν καταγραφεί έως τώρα. Λόριδα της Γάζας. Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας Αλ Χαντάντ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό ανδρών και γυναικών στη Γερμανία. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Άρης Ψαρός στην κατηγορία κάτω των 54 κιλών. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 69%. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή, το Σαββατόβραδό μας, που αλλού εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και τα λέμε από τις 8 μέχρι και τις 10. Σε πάρα πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Press Center στη Βιέννη για την Eurovision, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό. Εκεί πέρα βρίσκεται ο Τάσος Ριζόπουλος και ο Βασίλης Χαροκόπος, έτσι να μας μεταφέρουν το κλίμα, να μας πούνε τι λένε τα στοιχήματα, τα προγνωστικά όλα αυτά. Ανυπομονώ πάρα πολύ να είστε εδώ στους 95.1. Ευχαριστώ να έχω για τους φίλους μας οδηγούς αυτή την ώρα που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση ούτε στο κέντρο της πόλης, ούτε ανατολικά, ούτε δυτικά, ούτε καν στο περιφερειακό. Οπότε πάμε να περάσουμε υπέροχα. Έρχεται η απόλυτη αναβύση Αιγαίο. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, αρκετά απάνω σκιάμος. Έτσι κάναμε μια αναδρομή στο παρελθόν, στο 2002, και το ακούσαμε εδώ ψεκά στο Κοσμοράδι 95,1. Και ένα τραγούδι που άρεσε πάρα πολύ στην φίλη μου τη Στέλλα, που είναι κόσμο συντονισμένη. Τη στέλνω τα φιλιά μου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο μέχρι και τις 10. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε. Είναι στο Viber μας 6982-951-951. Και πάμε να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράτε και Γιώργο. Τους απολαμβάνουμε καθημερινά 8 με 12. Φέρνω και Ελένη Φουρέιρα, οπότε μείνεις εδώ μαζί μου στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχετε αναζητήσει στο ChatGPT?
3: Σα δεν τρέπεστε λίγο? Η Αλεξάνδρα φυσικά το έχει πάει και στο πιο ερωτικό κομμάτι που νομίζω πλέον όλοι το κάνουμε. Ναι. Λέει, ρώτησε το ChatGPT αν λέει το άτομο για το οποίο μιλούσε.
2: Μάλιστα.
3: Τα ίδια σε όλες.
2: Ξέρει καλά το ChatGPT.
3: Συνομιλούν ειδικό
2: detective. Τα λένε μεταξύ τους, λέει, τα ChatGPT όταν τελειώνουν τη μέρα. Έλα να σου πω τι μου είπε εμένα, άκουσε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Ελένη Φουρέρα σου ένταξα και Ελένη Φουρέρα άκουσες πάντα δευσεκά στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά και συγκεντρώσου τώρα σε αυτό που θα σου πω, καθώς το 4ο Fullbot Mind Youth Tournament θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23 και 24 Μαΐου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ζαγοράκη Sports Center, στην Νέα Ρεδεστό, αλλά θα ακολουθήσει και διοργάνωση στην Κατερίνη από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά τουρνά ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, με συμμετοχές από 12 χώρες και περισσότερες από 110 ομάδες και πάνω από 2.000 παιδιά. Στο τουρνά θα συμμετάσχουν μεγάλες ομάδες όπως είναι η Λάτσιο, Ρώμα, Αποέλ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης, έτσι προσφέροντας 3 ημέρες γεμάτες ποδόσφαιρο και εμπειρίες. Εμείς συνεχίζουμε. Αντώνης Ρέμος παίζει δυνατά με το τραγούδι «Έχω εσένα», πάντα τα ψυχικά στους 9, 5 και 1.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γιατί η εκπομπή χωρίς ψυχολόγο δεν είναι εκπομπή. Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Καρλαμπίδης και είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ο καιρός σήμερα, ενώ ξεκίνησε μια χαρά ηλιόλουστος, εκεί το μεσημέρι έριξε τη βροχή του γιατί ήθελε να μας τα χαλάσει τα σχέδια. Όμως εμείς δεν πτωούμαστε, αφού μετά έφτιαξε ο καιρός, ήμασταν έτοιμοι για τη βόλτα μας. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με 56% υγρασία και 3 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή 17 του Μάη βλέπω ότι θα είναι λαμπερός ο καιρός, καθαρός, ηλιόλουστος, με 24 βαθμούς Κελσίου υψηλή θερμοκρασία, 36% υγρασία και 5 μποφόρ. Τι ωραία, τι καλά, έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. Πριν όμως, άκουτε και τι έρχεται σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Ηλία Βρετό εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ευθύς αμέσως να στείλω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη που έκανε και το ταξιδάκι του έτσι ένα μικρό στην σιάτιστα της Κοζάνης. Τώρα θα παραμείνω στην Κοζάνη γιατί η Δέσποινα θέλει να ευχηθεί καλή επιτυχία στην κόρη της Χρύσα που αύριο δίνει εξετάσεις για τα Ισπανικά. Οπότε ευχόμαστε και εμείς καλή επιτυχία, το έχει σίγουρα, θα τα πάρεις. Και φυσικά τις καλησπέρες μου εδώ στον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και Android και κατεβάζετε εντελώς δωρεάν. Τώρα θα δώσουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης, αλλά θα συνδεθούμε και με την Βιέννη στο Press Center. Εκεί πέρα απευθείας να μάθουμε τα τελευταία νέα λίγο πριν το μεγάλο τελικό της Eurovision που βρίσκεται ο Τάσος Ριζόπουλος. Οπότε παραμένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 951.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η ένατη διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης με 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες στα περίπτερα 8, 9 και 10 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. ΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε δίκτυο χωροδιαφυγής με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ιράν. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς ετοιμάζει η χώρα προς όφελος μόνο των συμμάχων της. Λίβανος. Αντιπρόσωποι της χώρας ζητούν ανεξάρτητο μηχανισμό επιτήρησης και εγγύηση από τις ΗΠΑ για την τήρηση της εκεχηρίας με το Ισραήλ. Eurovision 2026. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση εμφανίζεται η Ελλάδα και στην 21η η Κύπρος. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με ολοκένουριο Πέτρια Κουβίδη. Έτσι έχει μάθει, ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί οι φίλοι μου οδηγοί που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας και στους δρόμους είναι όλα ευχάριστα τα νέα, γιατί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση ούτε καν στο κέντρο, ανατολικά, δυτικά, ούτε καν στο περιφερειακό. Κινήστε άφοβα. Μάλλον καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά έχετε μαζευτεί στα σπίτια έτσι παρές για να δείτε το τελικό της Eurovision. Και εμείς σε 2 με 3 λεπτά θα συνδεθούμε στο Press Center της Βιέννης με τον Τάσο Ριζόπουλο για να μας μεταφέρει το κλίμα λίγο πριν το μεγάλο τελικό της Eurovision. Τώρα, αναβήσει όλα για όλα.

0: Κοσμοράδιο 95,1, μέλισσες και κύμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί πάμε να συνδεθούμε στη Βιέννη, στο Press Center, καθώς το Κοσμοράδιο 95,1 είναι το μόνο ραδιόφωνο που βρίσκεται εκεί. Και έχω μαζί μου στη γραμμή τον ένα και μοναδικό Τάσο Ριζόπουλο. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Φίλιππε Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα από τη Βιέννη. Βρισκόμαστε μέσα στο Press Center. Ένα θα σου πω, η ατμόσφαιρα εδώ είναι μαγική. Όλες οι αποστολές βρίσκονται εδώ. Όλοι περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η βραδιά και είμαστε όλοι εν αναμονή των αποτελεσμάτων, ούτως ώστε να δούμε πού θα βρεθεί, πού θα κάτσει, να το πω έτσι απλά, η μπίλια σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, τον Ακύλα και τον Φέρτο. Θέλουμε όλοι να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στον Ακύλα, να μας το φέρει και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αποστολή έχει πολύ υψηλούς στόχους, έχει πολύ θετική ενέργεια από όλους εμάς τους φίλους που βρισκόμαστε εδώ και βέβαια το Κοσμοράδιο είναι αργός σε αυτή την προσπάθεια. Βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή μέσα από το Press Center, συγγνώμη που γίνονται αυτές οι διακοπές, διότι υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο με live εκπομπές και συνδέσεις είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και βέβαια εδώ αυτή τη στιγμή μέσα από το Press Center, συγγνώμη που γίνονται αυτές οι διακοπές, διότι υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο με

0: Φιλανδία, ακολουθεί η Αυστραλία και η μεγάλη έκπληξη που έχει ανέβει στην τρίτη θέση και μας έχει εκτοπίσει είναι η Ρουμανία με τον Μπαγκαράγκα, που είναι μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, που και ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι
1: Βουλγαρία.
0: Το present. Ναι, η Βουλγαρία, ναι. Έχει ανέβει πάρα πολύ και η Ρουμανία.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Θα δούμε.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ακύλα να μας το φέρει
0: καλή
1: πραγματικά.
0: Μας,
1: και στην Κύπρο, στην Αντιγόνη, γιατί μιλάμε και για την Αντιγόνη, μια εκπληκτική έτσι ωραία εμφάνιση.
0: Εδώ είναι και η Κυπριακή Αποστολή, είναι ακριβώς παραδίπλα μας είναι η Κυπριακή Αποστολή. Και αυτοί ευελπιστούν ότι η Αντιγόνη και το Τζάλα θα πάει καλά την τελική βραδιά. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Ελλάδα με τον Ακύλα. Και το Φέρτο, καλή επιτυχία και στην Αντιγόνη, το Τζάλα για την Κύπρο.
1: Καλή επιτυχία. Εσείς παραμένετε εκεί πέρα, γιατί
0: εμείς
1: θέλουμε
0: εδώ,
1: τα νέα και για μετά τον τελικό.
0: Θα το ξημερώσουμε εδώ σήμερα. Η βραδιά είναι πολύ μεγάλη.
1: Τέλεια,
0: αυτή τη στιγμή,
1: τέλεια.
0: Βέβαια, εδώ ώρα Αυστρίας είναι 8 και 4. Σωστά, στην 9 και 4 έχουμε μία ώρα διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Σε 45 λεπτά, λοιπόν, ξεκινάει η τελική βραδιά.
1: Τέλεια, υπέροχα. Να περάσετε καταπληκτικά και φυσικά θα περιμένουμε τα δικά σας νέα μετά τον τελικό.
0: Αύριο το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Παπαβασιλείου στο Κοσμό.
1: Ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
2: Γεια σας.
1: Αυτά ήταν λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο πρόγραμμά μας. Παίζει δυνατά Πέγκυ, Ζήνα και Άμινα στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: 1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Σαββατόβραδο μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Αυτά λοιπόν μας μετέφερε ο Τάσος Ριζόπουλος, που βρίσκεται εκεί στο Press Center της Βιέννης, στην Eurovision, λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Δεν μας άρεσε που μας είπε ότι τα στοιχήματα δείχνουν τον Ακύλα στην 6η θέση και τον εκτόπισε από την 3η η Βουλγαρία με το Πανταράγκα. Εντάξει, δυναμικό τραγούδι δεν μπορώ να πω, αλλά δεν πτωούμαστε γιατί όλα αυτά ανατρέπονται. Τώρα πίσω στα δικά μας. Νέα αποκλειστικότητα, νέα τραγούδια από τη Δέσμηνα Βανδύ. Τίτλος «Να μ' αγαπάς». Θα τα ακούσετε πρώτοι από τους πρώτους Δευτέρα 18 Μαΐου σε 9:51. Είναι στη μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Τώρα τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μαρία Πανάγια, εδώ φυσικά στους 9:51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν μπορώ να το λέμε κιόλας, νοικιάζω. Πάω, είδες που έχουν φτάσει τα ενίκια. Και η καρδιά έχει πάει ακριβά.
3: Ναι, αλλά ναι, δεν πάνε. Έχεις δικό σου ιδιόκτη. Τώρα τι θα κάνεις? Θα πας να κατσικωθείς σε κάποιον άλλον που... Παιδιά, συγκατοίκηση. Ξανά, βλέπω τη συγκατοίκηση να έρχεται.
4: Α, αγκαλίτσα.
5: Μιρέντα μου, έχει σκεφτεί από τους ανθρώπους που ξέρεις. Ναι. Αν έπρεπε να συγκατοικήσεις με κάποιον, ήδη έχει αρχίσει να κλαίει, σας λέω.
2: Μιράντα, φαντάσου να έχουμε ένα σπίτι το οποίο να είναι 70 τετραγωνίδια και να συγκατοικούμε εμείς οι τρεις. Δεν θα περνάμε πάρα πολύ ωραία.
3: 70
5: θέλω για μένα.
3: 85 έχω πάρει αυτή τη στιγμή και νιώθω καμιά φορά ότι θέλω κι άλλο.
5: Ναι, για βρες τώρα σπίτι 85 να δεις πόσο κάνει.
3: Έχουμε και τα σκυλιά μας, σε παρακαλώ, όχι. Είπαμε όροφο διαμέρισμα. Υπάρχει κάποιο που να νοικιάζει έτσι ένα.
5: Μια τριπλή μεζονέτα.
3: Ναι.
5: Αλλά να κάνει 400 ευρώ.
3: Αυτό.
5: Ιδανικά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδιν.
7: Ναι, γεια σας.
8: Καλημέρα, Ζωσίπουλη.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
8: Σκούμες αν εντάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ούτε πίστης.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος
9: «Δεν είναι σπίτι σου».

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιπτώσεις. Και όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζονάκης. Πολύ ωραίο το νέο του τραγούδι. Και το απολαύσαμε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βίλεπος Χαραλαμπίδης. Σαββατόβραδο. Είμαι η παρέα σας για λίγο ακόμη. Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει γενέθλια και θέλετε να του κάνετε έκπληξη, αφήστε το πάνω μας. Και πιο συγκεκριμένα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράτη και Γιώργο. Το πιο νόστιμο και πλούσιο πρωινό, το οποίο απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 12. Θα στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες φυσικά στο Viber μας 6982-951-951. Στείλτε και καμιά juicy πληροφορία, έτσι τα παιδιά να κάνουν το παιχνίδι τους. Θοδωρής Φέρης, είπες, παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ότι οι ερεσιτέχνες καλλιεργητές παράγουν καρπούζια σε μέγεθος αυγού. Έτσι, όπως το βλέπω, πιο πολύ αηδία μου κάνει, δεν θα το ήθελα να το φάω. Τουρίστας, λέει, τώρα βούτυξε στη φοντάνα, την τρέβει και δέχτηκε πρόστιμο 500 ευρώ. Α, να προσέχετε τι κάνετε, να τα λέμε και αυτά. Ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office η ταινία για τον Michael Jackson. Έχω ακούσει τα καλύτερα, θέλω να πάω οπωσδήποτε να τη δω. Οπότε, αυτά και άλλα πάρα πολλά, κοσμοράδιο.gr και εμείς συνεχίζουμε. Νίκος Βέρτης, αγαπάω. Παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο υπέροχος Παντελής Παντελίδης, παραμυθιάζομαι, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, και αυτό ήταν το τραγούδι που επέλεξα για να σας αποχαιρετήσω. Όμως, εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοβράδο, την ίδια ώρα, 8 με 10 το βράδυ. Δεν πάτε πουθενά, γιατί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου ξεκινάει ευθύς αμέσως. Νίκος Χαλκούσης, ένα τριώρο non-stop mix, και λίγο αργότερα In The Mix με Αντώνη Δημητριάδη, 1 με 3. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας και στον Ακύλα. Φέρτο μας, Ακύλα, φέρτο. Αλλά και στην Κύπρο μας και την Αντιγόνη με το Τζάλα. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά και φυσικά να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας όμορφο βράδυ.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του μετά από την πτώση του σε σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά από εν κινείς αμαξοστοιχεία στην περιοχή του Κορδελιού. Πάτρα. Ο έκτος θάνατος κρατούμενου καταγράφηκε μέσα σε 1,5 μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Ιταλία. Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα με την σύλληψη 12 δραστών στην Νάπολη για κλοπή πολυτελών ρολογιών από την Ισπανική αστυνομία, τις Ιταλικές Αρχές και την Europol. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παραβιάστηκε το σύστημα παρακολούθησης καυσίμων σε πρατήρια βενζίνης. Πίσω από την παραβίαση ενδέχεται να βρίσκονται Ιρανοί hacker. Eurovision 2026. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός. Στην 6η θέση εμφανίζεται η Ελλάδα και στην 21η η Κύπρος. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
5: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
5: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
8: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

Μοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Ακούστε δυνατά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πόσο καιρό έχετε να κοιμηθείτε με κάποιον άλλον στο ίδιο κρεβάτι, ας πούμε?
2: Πολύ, πολύ. Θα απαντάω εγώ, μην αντάσσε. Πολύ, για πες.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα που λέει το 99% των ζευγαριών παραδέχεται πως ένας από τους δύο απλώνεται τόσο πολύ που πιάνει περίπου το 90% του κρεβατιού.
3: Γι' αυτό σας λέω.
4: Το 90.
3: Να κοιμάστε χωριστά.
2: Excuse me, το 90 είναι πολύ. Δηλαδή, στο 10 ο άλλος ούτε το σεντόνι δεν χωράει, παιδιά. Όχι, αν δεύτερο άνθρωπο.
1: Τύχει να είμαι στο πλάι, να κουμπάω οριακά σε κομοδίνο και να είναι έτοιμος να πέσω κάτω.
3: Να μην πέσει κάτω.
2: Αν ήσουν κουλουριασμένο στα πόδια, πάλι καλά.
3: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο βέβαια και τη σωματική διάπλαση του καθενός. Εγώ, ας πούμε, πιάνω ούτως ή άλλως το 10% του κρεβατιού.
2: Ναι, άμα κάτσουμε εμείς οι δύο σε ένα κρεβάτι, Μιράντα μου, νομίζω η αναλογία αυτή θα είναι.
1: Βολεύεστε.
3: Στο πλάι, άμα γύρω, πιάνω ακόμα λιγότερο. Ενώ δεν είμαι ανάσκελα.
2: Εγώ είτε στο πλάι είτε στη φάτσα, το ίδιο είναι. Δεν κατάλαβε. Δεν σωζόμαστε πουθενά.
1: Άρα που καταλήγουμε ότι πρέπει το ένα δωμάτιο να το χρησιμοποιεί ο ένα, το άλλο δωμάτιο το χρησιμοποιεί ο άλλο.
2: Αν έχουν δύο δωμάτια, αλλιώ ο άλλο τον καναπέ.
1: Εκεί που έχουν τα ενίκια, άστα κάτω. Στρωματσάδα μα βλέπω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις

0: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: εκεί.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια χωριάτικη σαλάτα έτσι το καλοκαίρι θα ήθελα πολύ να βουτήξω. Έχει καιρό να κάνω παπάρα.
2: Ωραία και αυτή η βούτα. Ρε παιδιά, αυτόν που βούτηξε μέσα στην φωντάνα Αντιτρέβη, τον είδατε.
1: Τον τουρίστα. Ρε τον παπάρα.
2: Τα συνδύασε όλα. Νεοζηλανδός λέει. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως είδε το νερό εκεί, επιθύμησε τη χώρα του και λέει ας βουτήξω. Το μεταξύ και βραδάκι, δεν ήταν μέρα.
3: Κοίταξε να δεις τώρα σου λέει, άμα πετάξει ένα νόμισμα είναι γούρι. Άμα βουτήξω ολόκληρο, μήπως είναι πολύ γούρι.
2: Πολύ γούρι, 500 ευρώ πάει αυτό το γούρι. Γιατί ήρθαν καραμπινιέρια αμέσως γιατί περιπολούν και...
3: Μάλλον δεν θα το πληρώσει με κέρματα.
2: Εν τω μεταξύ, είδα που στα βίντεο που κυκλοφορούν λέει ο τουρίστας πήρε πρόσωπο 500 ευρώ επειδή βούτυξε στη φωτανά με το κεφάλι πρώτα.
3: Ωραία,
2: δηλαδή, αν βουτούσα με το ποπό, θα δεν λιγότερο.
3: Την επόμενη φορά κάνετε... Πώς το λένε, μπομπά?
2: Πέφτεις
3: με το... Αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
0: Τίτλος
4: Δεν είναι σπίτι σου.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ. Non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Αυτά μου φτάνουν. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
3: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνήθισμένη.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Κοσμοράδιο
3: 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

0: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δικό μας.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

0: νιώθω αληθή.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.